0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλαό Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με εγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί τους όταν έφτασαν στο ιατρείο του Κολονακίου για να παραλάβουν τον τραγουδιστή και απέκρυψαν την ταυτότητά του. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθοι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35, εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Σαουδική Αραβία. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόνγκο σε τομέα του στενού του Ορμούς. Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Την ίδια ώρα, το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 φέρεται να ξεπέρασε την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στις προθέσεις ψήφου εν ώψη των μεθαυριανών εκλογών στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του Τσεντεεφ. Ο Ταγί Περντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτου Τσουμ έδειξε την 16η Απριλίου του 2028, ημερομηνία προώρων εκλογών, και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε με σκορ 2-0 τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η οποία, να θυμίσω, ότι την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή μερίδα της κοινωνίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας, επέλεξε η Χρυσή Αυγή να περάσει, να διαβεί το κατόφλι του ελληνικού κοινοβουλίου. Η δολοφονία του Παύλου στο πλαίσιο οργανωμένης επίθεσης από το τάγμα εφόδου των Χρυσαυγητών της Νίκαιας αποτέλεσε ένα συμβάν με στοιχεία ιστορικής τομής, θα έλεγε κανείς, στα πράγματα, στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία, στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η δράση του ναζιστικού μορφώματος είχε προσλάβει φανερά, βέβαια, και μαζικά μαζικότατα χαρακτηριστικά πολύ νωρίτερα, ήδη από το 2012, με τα πογκρόμ. Τα θυμάστε αυτά, τα θυμόμαστε αυτά, κατά μεταναστών, κατά μεταναστριών, με επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους, με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας τρομοκρατίας στις πολυφυλετικές γειτονίες της Αθήνας. Με τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, για την οποία συγκινήθηκε συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας δεν έδωσε και τόσο μεγάλη σημασία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ο Σαχζάτ Λουκμάν ήταν ένας ξένος για κάποιους εξημών, και αναφέρομαι στην κοινωνία, δεν αναφέρομαι σε μένα, αντιλαμβάνεσαι τώρα τι θέλω να πω. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε τις αποπείρες ανθρωποκτονίας κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών, τα θυμάστε και αυτά φαντάζομαι, αλλά και κατά των συνδικαλιστικών του ΠΑΜΕ στη ζώνη του Περάματος. Και τα σημάδια υπήρχαν σαν τα σύννεφα στον ουρανό, όταν μαζεύονται τα σύννεφα στον ουρανό που περιμένουμε την καταιγίδα. Αλλά παρά τα σημάδια, παρά τα σύννεφα που υπήρχαν, η πολιτεία είχε επιλέξει να τα αγνοήσει, διαμορφώνοντας μια αίσθηση, έτσι, παντοδυναμίας θα έλεγε κανείς, μια αίσθηση ατιμόρυτου στους εγκληματίες της ακροδεξιάς, στους νεοναζί, επιτρέποντας τελικά τη γιγάντωση αυτής της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι που έφτασε εκείνη η μαύρη νύχτα, μέχρι που το μαχαίρι του Ρουπακιά έφτασε να δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα, προκαλώντας σοκ σε μια έτσι αποχαυνομένη πολιτική αλλά και κοινωνική ζωή, σε ένα αποχαυνομένο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Καθώς έδειξε με τον πλέον άγριο, με τον πλέον αιματηρό αλλά και οδυνηρό τρόπο πως η φασιστική βία δεν ήταν έτσι κάποια θεωρητική κατάσταση που δεν αφορά σε εμάς, τους νοικοκυρέους, αφορά σε κάποιους άλλους, οπότε δεν μας αγγίζει, άρα δεν μας απειλεί, άρα δεν μας πολύ απασχολεί. Και έδειξε ότι αυτό το πράγμα και μας απασχολεί όλους και μας αφορά όλους και μας στοιχιώνει όλους και μας κυνηγάει όλους και μας απειλεί όλους. Ήτανε μια πραγματικότητα ήδη συντελεσμένη και αποτυπωμένη στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, που παρίστανε για πολλωστή φορά ότι δεν καταλαβαίνει. Την ώρα που υπήρχαν κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας όμως που προειδοποιούσαν ότι το τέρας είναι εδώ, που φώναζαν ότι το τέρας είναι εδώ και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα στα μέσα ενημέρωσης υπήρχε ένα κλίμα κανονικοποίησης, μια έτσι απόπειρα κανονικοποίησης, όχι από όλα τα μέσα ενημέρωσης και όχι από όλους τους συναδέλφους, αλλά υπήρχαν κάποιοι που όταν τους έβγαζαν για παράδειγμα για συνεντεύξεις, γιατί βεβαίως τους έβγαζαν για συνεντεύξεις, είχαν και το μανδύα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, βουλευτές ήταν οι άνθρωποι, άνθρωποι σε εισαγωγικά, τα τέρατα. Και τους παρότριναν μάλιστα να μην μιλάνε με τον τρόπο αυτό, να μην συμπεριφέρονται με αυτόν τον χουλιγκάνικο τρόπο, αλλά τέλος πάντων έτσι κάπως να μαζευτούν. Και κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι μπορεί η χώρα να χρειάζεται και μια έτσι πιο εξευγενισμένη εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Αυτά ζούσαμε όταν υπήρχαν δημοσιεύματα και σε εφημερίδες που μαζί με τα CD και τα δωράκια που έδιναν στο αναγνωστικό κοινό που δεν διάβαζε, αλλά έτσι κι αλλιώς το αγόραζε μάλλον ως αξεσουάρ το κυριακάτικο φύλλο, παρουσίαζαν τους Χρυσαυγίτες εγκληματίες ως τους καλούς ανθρώπους που περνάνε τις γιαγιάδες απέναντι στο πεζοδρόμιο, που τις προστατεύουν από τους ξένους για να σηκώσουν τα λίγα τους λεφτά από το κομπόδεμα στην τράπεζα, με τέτοιες εκφράσεις, το κομπόδεμα της γιαγιάς. Και το πλήθος που συγκινούνταν από το κομπόδεμα της γιαγιάς, και καλά έκανε, έμενε ασυγκίνητο όταν έβγαινε το μαχαίρι για να σφάξει το Λουκμάν, όταν έβγαινε το στυλιάρι για να δείρουν και να
με πρόθεση να σκοτώσουν βεβαίως τους ανθρώπους στο πέραμα. Καταλάβαμε με τον πιο άγριο τρόπο όμως με τι είχαμε να κάνουμε και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από λίγες ημέρες. Πριν από λίγες ημέρες τα λέγαμε για την Τρίτη, όταν ο Ναζί Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως νούμερο 2 της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης, έβγαινε από την πόρτα των φυλακών του Δομοκού. Οι αστυνομικοί πίσω, κανένα δυο δηλαδή, φαίνονται στο πλάνο, μόνο αυτόγραφο δεν το ζητούσαν, ήταν πιο χαρούμενοι και από τον ίδιο. Και καμιά κατοστή, 150 αριά, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, περίμεναν έξω προσδοκώντας τι από τον Ηλία Κασιδιάρη. Τώρα είναι βέβαια κακόστεδο το ερώτημα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι από το συγκεκριμένο κτίνος. Τώρα στην φετινή μαύρη επέτειο, να πούμε, της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες βεβαίως, χιλιάδες άνθρωποι θα πλημμυρίσουν τους δρόμους του Πειραιά και της Νίκαιας, όπως και αρκετών ακόμη πόλεων, για να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά «Σιγά μη φοβηθώ», ειδικά μετά την αποφυλάκηση του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Κασιδιάρη. Εγώ να σας πω ότι σήμερα στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή στην Αθήνα στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Κιλαπή στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία. Στις 6 υπάρχει κάλεσμα για τη συγκέντρωση στην Καμάρα, στην Θεσσαλονίκη, ενώ στην Πάτρα το ραντεβού της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας είναι στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, ενώ στο Βόλο στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας. I'm a hooked, lying sinker, the whole works. Don't know exactly what I do. Συγκεντρώσεις βέβαια ανάλογες, αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν στο Αγρίνιο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Άρτα, στα Γιάννενα, στη Ζάκυνθο, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη Λευκάδα, στη Μυτιλίνη, στην Πρέβεζα, στα Χανιά. Ενώ να πούμε ακόμη ότι και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις, όπως και σε άλλες πόλεις, προγραμματίζουν διάφορες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις.

Έχω μπροστά μου το βιβλίο που έχει τίτλο «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους». Θανάσης Καμπαγιάννης διαβάζω, αγόρευση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν ένας εκ των δικηγόρων στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, στη δίκη της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου του 2015 με 69 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους ολόκληρη την ηγεσία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Το δικαστήριο συνεκδίκαζε την ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλλιεργάτη Αμπουζίντε Μπάρακ και τις απόπειρες ανθρωποκτονιών κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο πλαίσιο της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης. Η αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρου πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλλιεργατών, δόθηκε στις συνεδριάσεις της 14ης, 15ης και 17ης Γενάρη του 2020. Το βιβλίο λοιπόν «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους» είναι η αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη στη διάρκεια της δίκης. Και διαβάζω αυτό που γράφει ο ίδιος ο Καμπαγιάννης με το που ανοίγει κανείς το βιβλίο. Στη διάρκεια της εξέτασης του Αμπουζίντε Μπάρακ στη δίκη της Χρυσής Αυγής, συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβήτησαν το δολοφονικό χαρακτήρα της σε βάρος του επίθεσης τον Ιούνιο του 12, επικαλούμενοι το γεγονός ότι αυτός έκανε παιδιά και μετά το 12. Ακούστε, Για το λόγο αυτό, ο Καμπαγιάννης το βιβλίο το αφιέρωσε στα παιδιά του Αμπουζίντ, την Ντόνια, 13 ετών εκείνη την εποχή, την Άμα, 12 ετών, την Ουμελσάντ, 10 ετών, τον Εμπάρακ, ένα παιδάκι 6 ετών, και τον Μάζεν, το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας μόλις 5 ετών. Με στοιχιώνει όμως αυτό που διαβάζω πολλές φορές, πηγαίνω σε αυτές τις σελίδες, αυτό να σας το πω, να σας το εξομολογηθώ, όταν συμβαίνει κάτι σε αυτό το πεδίο, αλλά είναι ένα αποσπάσμα του βιβλίου που πολλές φορές αυτά τα χρόνια το έχω μεταφέρει στον αέρα, θα το κάνω και φέτος, και με βάζει σε διαδικασία σκέψης και θα ήθελα το μοιραστώ μαζί σας ξανά. Είναι στη σελίδα 213, είναι προς το τέλος του βιβλίου, προς το τέλος της αγόρευσης του Καμπαγιάννη, δηλαδή στη δίκη. Ο τίτλος είναι «Οι μάρτυρες που βρήκαν το θάρρος». Διαβάζω λοιπόν. «Ήταν πολύ σημαντική σε αυτό το δικαστήριο η προσέλευση των μαρτύρων σε όλες τις υποθέσεις», λέει ο Καμπαγιάννης. «Ειδικά στη δική μας περίπτωση, η προσέλευση των Αιγύπτιων αλλιεργατών, ανθρώπων που είναι ξένοι σε μια ξένη χώρα, που δεν ήρθαν εδώ για φασαρίες, ούτε για να κάνουν πολιτικό αγώνα, ήρθαν για το μεροκάματο. Ήταν σημαντικό ότι ήρθαν το θάρρος, αφύλαχτοι, επώνυμοι, να σταθούν και να δείξουν». Από αυτή την άποψη, αν κάτι μας κράτησε σε αυτή την πολύχρονη διαδικασία, ήταν ότι γνωρίσαμε συμπολίτες μας που στάθηκαν όρθιοι τη δύσκολη στιγμή, λέει ο Καμπαγιάννης. «Σας είπε ο κύριος Γκούτης, όταν δεν τους είχαν πιάσει ακόμη, όλη η γειτονιά μου ήταν μαγκωμένη. Με το που τους πιάσανε, ήρθαν όλοι και μου είπαν, τους πιάσανε επιτέλους, καλά τους κάνανε. Το δύσκολο, κυρία Πρόεδρε, είναι όταν είσαι μόνος, όταν δεν νιώθεις να έχεις τις πλάτες της κοινωνίας δεδομένες. Η κυρία Ανδρομάχη Παπαζήση, η εκπαιδευτικός που στάθηκε μπροστά στους φουσκωτούς, μετεβουλευτή τους στην Λαϊκή, ήταν τόσο μόνη. Κι όμως είπε, την επόμενη μέρα που έγινε θέμα, μαγκάλια σε όλο το Μεσολόγιο». Πιο σημαντικές ήταν από αυτή την άποψη οι φοιτήτριες, η Δήμητρα Ζόρζου και η Παρασκευή Καραγιαννίδου. Δύο νέες κοπέλες, δύο νέα κορίτσια που βρέθηκαν τυχαία σε ένα παγκάκι να λένε τα δικά τους και κατέληξαν να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες της σημαντικότερης πολιτικής δολοφονίας της γενιάς μας, τουλάχιστον των τελευταίων δεκαετιών. Και δεν φοβήθηκαν να δώσουν το όνομά τους και να πάνε να καταθέσουν. Παρότι σας το είπαν οι αστυνομικοί, δεν υπήρξε προθυμία από πολύ κόσμο που είχε δει, γιατί το έγκλημα έγινε σε δημόσια θέα. Έκαναν όμως αυτό το βήμα και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και συνεχίζει ο Καμπαγιάννης. «Στις πολλές ώρες αναμονής αυτής της δίκης μαθαίναμε πράγματα. Ένα από αυτά ήταν μια συνομιλία που είχε τυχαία μεταγενέστερα η μητέρα της Παρασκευής Καραγιαννίδου με την κυρία Φίσα.
Το βράδυ εκείνο, η Καραγιαννίδου επικοινώνησε με τη μητέρα της για να της πει ότι είναι σε ένα αστυνομικό όχημα, ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας και ότι πάει να καταθέσει. Και η μητέρα της τότε της είπε: «Κατέβα τώρα από το αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι. Κατέβα τώρα από το αυτοκίνητο, πάρε ένα ταξί και γύρνα σπίτι σου». Και η Καραγιαννίδου της απάντησε: «Αν ήταν κάτω πεσμένος ο αδερφός μου, θα έλεγες το ίδιο». Και την αψήφισε και πήγε και κατέθεσε. Αλήθεια, τι φοβερό επεισόδιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Να έχεις κάνει ένα παιδί, ένα κορίτσι, να μεγαλώνει, να γίνεται μια νέα κοπέλα, να ενηλικιώνεται, να έρχεται η ώρα να απογαλακτιστεί, να σε αψηφίσει. Και να χτυπάει το τηλέφωνο μετά τα μεσάνυχτα, να ακούς το παιδί σου να σου λέει ότι χύθηκε αίμα, ότι έχει εμπλακεί σε μια ιστορία από το πουθενά και ότι πάει να καταθέσει. Και να σε αψηφάει έτσι, σε μια τέτοια περίσταση. Τι φόβο θα πρέπει να ένιωσε αυτή η μάνα. Αλλά και τι καμάρι. Δεν ξέρουμε για εσάς, κυρία Πρόεδρε, αλλά για εμάς, αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες είναι ο λόγος που μπορούμε να κοιμόμαστε τα βράδια. Μέσα σε ένα ζωφερό τοπίο, για την κοινωνία, για τον κόσμο, αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες εκτέλεσαν τα πολιτικά τους καθήκοντα με την πραγματική έννοια του όρου «πολιτικά». Γιατί εκείνη την άγρια νύχτα δεν έδρασε μόνο ο κόσμος των Λύκων, γιατί οι Αγιέλοι Λύκων ήταν αυτοί που χύμιξαν επάνω στον Παύλο Φίσα. Εκείνη τη νύχτα έδρασε, αναδύθηκε και ο κόσμος των Μελισσών. Ο κόσμος της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, ο κόσμος που βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, εμόφυρτο, σε ανάγκη και δεν λέει «Να ένας ξένος», αλλά λέει «Να, ο αδελφός μου». Για το λόγο αυτό, περισσότερο από κάθε άλλο μάρτυρα, στην περίπτωση αυτών των δύο νεαρών γυναικών, λέει ο Καμπαγιάννης, καλείστε όχι μόνο να κρίνετε την αξιοπιστία τους, αλλά καλείστε, κυρίες και κύριοι δικαστές, να τοποθετηθείτε. Και να τοποθετηθείτε κι εσείς, κυρία Πρόεδρε. Με ποιον είστε, με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους? Αυτά λοιπόν από εκείνον τον μαύρο ελληνικό Σεπτέμβρη του 2013. Αυτά όμως συνεχίζουν και πρέπει να μας απασχολούν φρονό και αυτόν τον Σεπτέμβρη που μπορεί να μην είναι βαμμένος με το αίμα, με το αίμα που έχει σαν χρυσαυγίτες εγκληματίες, ναζί, χρυσαυγίτες, εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, αλλά και οι υπόλοιποι του γύρω-γύρω χώρου, γιατί πάντα υπάρχει γύρω-γύρω χώρος από το φίδι που κυκλοφορεί στα πόδια μας. Και καλούμαστε να διαλέξουμε λοιπόν και εμείς με ποιους είμαστε, όχι σήμερα, πάντα, με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους. 6-9-48-9-84-9-84, περιμένω ειδικά σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματά σας και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Κυβερνητική παρέμβαση για να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση. Τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο στο στενό του Ορμούς. Για εξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. 13 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και η τρίτη προεδρική θητεία θα διεκδικήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφος ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτ Ουτσούμ. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στο κόκκινο και σήμερα ο Κηφισός. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα σε δρόμους του κέντρου αλλά και στην Αττική Οδό. Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση υπάρχει τόσο στο ρεύμα όσο και στην άνοδο. Δύσκολη κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και στους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην παραλιακή. Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως από το σημείο της Φυλής μέχρι και την Κηφισίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αθήνα 980.

Καλημέρα στην εργατική τάξη, στο φίλο το Βασίλη από το Γερανό που μας ακούει και δουλεύει εκεί στο εργοτάξιο του Ελαιώνα. Η καλύτερη εκπομπή της υπόλοιπης ζωής μου, είσαστε άψογοι, γράφει. Βασίλη μου, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε και νόημα να είμαστε κι εμείς εδώ όμως. Για σκέψου το λίγο. Καλημέρα. Γράφει Ρινιό, μακάρι να συνειδητοποιήσουμε όλη τη θυσία του Παύλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Γιώργο, γράφει ο Κώστας και η Κέτη. Δυστυχώς πληθαίνουν τα καθάρματα του φασισμού έναν αιώνα μετά τον Μεσοπόλεμο. Σαν ντεζαβού. Κανένα μάθημα από την ιστορία. Καλή δύναμη. Ανταποδίδω, φιλαράκια μου. Η φίλη μας η Μάχη, καλημέρα σε όλους, γράφει. Αναρωτιέμαι 13 χρόνια μετά, η ιστορία διδάσκει ποιους και πόσους. Καλημέρα στον Λάμπρο. Καλημέρα στη φίλη τη Σοφία. Τότε κάποιοι δεν ήξεραν, δεν είχαν καταλάβει. Τώρα αναρωτιέμαι τι δικαιολογία θα έχουν. Συχνά κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το φασισμό, γράφει η φίλη η Δώρα. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν θα μας βλάψει ή άλλοτε περιμένουμε άλλους, μεγαλύτερους και τρομερότερους εχθρούς. Από ό,τι όμως έχει φανεί, δεν υπάρχουν φασισμοί πιο επικίνδυνοι από εκείνους που εκδηλώνονται ήσυχα, δίπλα μας, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στο κοινοβούλιο. Όπως τα λέει η Δώρα έχουν τα πράγματα, παιδιά. Καλημέρα στην φίλη τη Δέσποινα. Αδίστακτοι φωνιάδες που δεν σοφρονίστηκαν ούτε μετανόησαν για τα εγκλήματά τους και έτοιμοι να διαπράξουν νέα. Καλημέρα στο συνονόματο το φίλο το Γιώργο που του άρεσε η αναφορά που κάναμε νωρίτερα. Αναδείξαμε, πενθυμίσαμε τα όσα έγιναν τότε εκείνη τη μέρα και την αντανάκλαση που έχουν για σήμερα. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρες επίσης ανταποδίδω στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στη φίλη τη Βούλα. Ενώ χάθηκε το παλικάρι, οι υπεύθυνοι κυκλοφορούν πια ελεύθεροι. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρίζα που μας ακούει καθημερινά από τα Πετράλωνα. Σήμερα όλοι θα είμαστε στο Κερατσίνι, γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Και σημειώνει, ένα χρόνο πριν είχα πέσει εγώ θύμα από γκρόμ στο Φυσίο, ευτυχώς μόνο με ελαφριά τραύματα. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Θωμάς στη χώρα του Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται, μη σας παραξενεύει η ύπαρξη όλων αυτών που αγκάλιαζαν και βγάζανε σέλφι μαζί του. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Με τους ανθρώπους είμαστε, με συλλογική ματιά στη ζωή. Τι ωραίο μήνυμα που γράφει η φίλη Μαρία. Με το φως της ημέρας για να καμαρώνω τις μέλισσες. Καλημέρα και στην άλλη τη φίλη τη Μαρία. Αφήνω τελευταίο το φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Με τις μέλισσες γράφει χωρίς φόβο. Όσες φορές χρειαστεί θα τους τσακίσουμε. Και πιάνομαι από το «θα τους τσακίσουμε» του φίλου του Κωνσταντίνου και λένε κάποιοι «μα το 2026 δεν πρέπει να μιλάμε έτσι και τι πράγματα είναι αυτά, να τον αντιμετωπίσουμε το φασισμό, να τον κάνουμε, να τον χαϊδέψουμε μήπως». Οι λέξεις σας πείραξαν? Δεν σας πείραξε το μαχαίρι? Δεν σας πείραξαν όλα αυτά που έχουν κάνει? Δεν σας πείραξε που βγαίνουν και ξεκυλιάζανε κόσμο στους δρόμους και σας πειράζει το «τσακίστε τους Ναζί»? Προφανώς θα τους τσακίσουμε. Δεν υπάρχει πιο πολιτική λέξη από το «τσακίστε τους Ναζί». Πιο πολιτική έκφραση, πιο βαθιά πολιτική έκφραση από το «τσακίστε τους Ναζί».

Κατά καιρούς μας έχουν πάρει την πραγματικότητα. Μας πάρουν και τις λέξεις. Δηλαδή κάπου φτάνει, ε. Όπα. Και ας κάνουμε ένα κόπο να μιλάμε και στα νεότερα παιδιά που μπορεί να μην τα έζησαν όλα αυτά, μπορεί να μην τα θυμούνται, μπορεί να μην κάθισε ποτέ κανείς να τους τα εξηγήσει. Και να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι και κοπάνες πρέπει να κάνουν από το σχολείο και βόλτες να βγαίνουν με τα άλλα παιδιά, να την αράζουν σε παγκάκια να λένε τα δικά τους και μαλλιά να αφήνουν μακριά και να τα κόβουν άμα θέλουν και σκουλαρίκια να βάζουν και τατουάζ να κάνουν. Φασίστα στο σπίτι να μην φέρουν. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Τώρα στα υπόλοιπα, στα πιο καθημερινά, στα πιο ταπεινά, δεν ξέρω τι αξία έχει να αναφερθούμε σήμερα, μια τέτοια ημέρα. Κάθε μέρα άλλωστε πηγαίνουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη δημόσια τηλεόραση που μας έκανε λόγο για κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα δεν ξέρω, δίνω μάχη με την λογική και με την κανονικότητα μέσα στο κεφάλι μου, σε προσωπικό επίπεδο αυτό. Κάποιοι άλλοι όχι, αλλά φαντάζομαι ότι στη ραδιοφωνική μας παρέα έτσι συνεννοούμαστε. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, τουλάχιστον στα βασικά συμφωνούμε. Δεν είναι και πολύ κανονικό όλο αυτό που συμβαίνει πάντως. Και δεν είναι και πολύ κανονικό να το αποδεχόμαστε ως κανονικό. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε κι εσείς. 6-9-48-9-84-9-84. Γιατί εδώ πέρα δεν περιμένουμε απέναντι στον εμφιάλτη παρεμβάσεις. Περιμένουμε λύσεις. Και περιμένουμε και πολιτικό θάρρος από μια κυβέρνηση η οποία το έχει δείξει ότι το έχει το πολιτικό θάρρος, αλλά προς μια άλλη κατεύθυνση. Γιατί οι πολιτικές επιλογές είναι διαφορετικές. Απλώς γιατί έχει διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

Τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση του επιδόματος θέρμανσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο όμως, δηλαδή θα το δούμε. Wait and see που λένε και στο Αγρίνιο. Και τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εφόσον απαιτηθεί, λες και τώρα είναι ας πούμε μια χαρά τα πράγματα, την παλεύουμε. Okay, πάμε. Εφόσον απαιτηθεί, τότε θα μπορούμε να πάμε να δούμε μια έτσι έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Wrong, well, αντέχεται ακόμα δηλαδή, αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Τα νεότερα θα τα έχουμε βέβαια από εβδομάδα, τότε θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις, θα εξειδικευτούν τα μέτρα, οι παρεμβάσεις που θέλει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας. Αυτή η κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ αυτόν τον χειμώνα. Ένα χειμώνα που δεν θα είναι σαν τους προηγούμενους και νομίζω δεν περιμένετε από κανένα ραδιοφωνικό παραγωγό να σας το εξηγήσει. Το καταλαβαίνετε η καθεμιά και ο καθένας από μόνες σας και από μόνοι σας. Εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Μπορεί να μην υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα, το θέμα είναι ποιος μπορεί να αγοράσει πια τα καύσιμα εκεί που έχει πάει το πράγμα.

Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στη φίλη τη Χρύσα. Καλή σας ημέρα, λέει. Θα ήθελα να είσαστε από μία μεριά να βλέπατε αυτούς τους φασίστες, τους φουσκωτούς με τα πολλά τατουάζ να βρίσκονται στο νοσοκομείο για να τους πάρουν αίμα. Τρέμουν σαν το φύλλο μπροστά στη μικροσκοπική νοσοκόμα που έρχεται με τη σύριγγα. Γράφει ο Χρήστος, έχεις παρατηρήσει ότι γίνεται προσπάθεια αλλαγής προφίλ Κασιδιάρη χωρίς εικόνες με τη σβάστικα στο χέρι και άλλα τέτοια στο πλαίσιο μιας πιο πολιτικά correct προσέγγισης Χρυσής Αυγής? Σαφώς και το έχουμε παρατηρήσει, Χρήστο.

0: Για να πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την διεθνή επικαιρότητα. Καμιά φορά ακούμε ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο και λέμε εντάξει μωρέ, δεν μας πολύ απασχολούν αυτά, έχουμε άλλα προβλήματα. Δικά μας προβλήματα είναι και αυτά όμως, και τα ξένα που λένε. Είχαμε την ετήσια ομιλία της Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν, της επικεφαλής της Κομισιόν, προχθές. Είχαμε την εξαγγελία από την πλευρά της Ευρώπης το να τίνουν χείρα συνεργασίας, να το πω έτσι. Αυτή τη λέξη τώρα μπορώ να βρω, προς τον Καναδά για να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καναδάς έχει το δικό του ντουβρουτζά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτό το πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει λόγω Τραμπ με τους Αμερικανούς. Από την άλλη, με το που οι Ευρωπαίοι ξεστόμησαν βέβαια ότι έχουν τέτοια διάθεση συνεργασίας με τον Καναδά, πετάχτηκε ο Τραμπ και είπε: μη διανοηθείτε να κάνετε τέτοιο πράγμα, γιατί θα σας δείξω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς θέτει ο Τραμπ τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον να έχουν αυτό το φιλότιμο, το ελάχιστο φιλότιμο, και να πούν: δεν θα μας πει κανένας τον τρόπο με τον οποίο θα χαράξουμε εμείς την πολιτική μας, οποιοδήποτε επίπεδο. Ειδικότερα εδώ μιλάμε για την εμπορική μας πολιτική. Κάνανε χθες δηλώσεις που τα ψιλομάζεψαν λίγο, σαν να λέγανε στον Τραμπ: κοίτα, δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις και εμείς δεν έχουμε κακές προθέσεις απέναντι σε κανέναν. Πραγματικά, δεν ξέρω. Πάμε να συναντήσουμε όμως τον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον καλό συνάδελφο, καλό φίλο, τον Μιχάλη Ψήλο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Με έχει στοιχειώσει με εκείνο το βιβλίο που είχες πει κάποτε εδώ στον αέρα του Αθήνα 984, τους υπνοβάτες.
1: Του Κρίστοφερ Κλάρκ.
0: Το οποίο το έχω διαβάσει. Και τώρα για άλλους λόγους πάλι το ξαναθυμόμουν χθες βλέποντας όλα αυτά. Είναι πραγματικά σαν να υπνοβατεί η Ευρώπη, έτσι. Γίνονται τόσα πράγματα και είναι. Στα αριστερά μας το χάρτη Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα δεξιά μας, αυτό ξέχασα να το πω πριν, η Κίνα. Και υπήρχε σύμφωνα με τους Financial Times ένα παρακαλετό από την Ευρώπη προς τους Κινέζους: παιδιά, να τα βρούμε κάπως λίγο με τα υβριδικά αυτοκίνητα. Μην παράγει τόσα πολλά και μας στέλνετε εδώ, γιατί θα έχουμε πρόβλημα και εμείς εδώ με τα δικά μας. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης πια στα πράγματα.
1: Και μέσα σε όλα, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, ήρθε και υποτίθεται η πρόταση της Φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρου της Κομισιόν προς τον Καναδά, να γίνει συνδεδεμένο μέλος. Κάτι που να πούμε στους ακροατές μας, ότι δεν υπάρχει στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει η έννοια του συνδεδεμένου μέλους.
0: Mm-hmm, σωστό.
1: Αυτό είναι σαφές. Λέει, το μόνο που μπορεί να γίνει τελικά, ξέρετε ποιο είναι, να παίρνει μέρος ο Καναδάς στη Eurovision. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και όλη η ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης που έγινε προχθές, ουσιαστικά ένα στόχο είχε. Είχε ένα στόχο πίσω από φανταχτερές, μεγαλοπρεπείς λέξεις να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί. Με ποιους? Κυρίως με την Ουάσιγκτον. Η πρόταση λοιπόν που έγινε προς το Καναδά ήταν συλλογική, ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος μας, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσει. Γιατί? Γιατί πρώτα-πρώτα διεφώνησε η Γερμανία. Mm-hmm. Διεφώνησαν άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάμε ότι η πρόταση για το Καναδά είχε γίνει επίσης το 2017 από τον Εμμανουέλ Μακρόν, όταν τότε ανέβαινε στην εξουσία στη Γαλλία και ήθελε να παίξει η Ευρώπη έναν πιο αυτόνομο ρόλο από τις ΗΠΑ. Τελικά τίποτα δεν έγινε και τίποτα δεν θα γίνει. Είναι φρουφρού και αρώματα όλα αυτά που ακολουθεί και παίζει η Φον ντερ Λάιεν. Μια αδύναμη πρόεδρος που μας έχει συνηθίσει να λέει πολλά και να κάνει ελάχιστα. Και θα έλεγα ότι εγώ περίμενα και οι Ευρωπαίοι περιμένανε από την κατάσταση της Ένωσης στην ομιλία της να πει πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη και αν μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, για παράδειγμα, το τρομερό ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα επομισθούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Είπανε μέχρι το 2040 έχουμε ζωή να έχουμε.
1: Ακριβώς. Και προσέξτε, από το 1η-1η-27 σταματάει επίσημα, αυτό έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ροή ρωσικού φυσικού αερίου, LNG κυρίως, μέχρι τώρα μόνο LNG έχουν σταματήσει να έρχονται από αγωγούς το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνει η Ευρώπη? Θα αγοράζει το πανάκριβο LNG τρεις φορές πιο ακριβό από το ρωσικό φυσικό αέριο για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικονομίας της και των οικοκυριών? Mm-hmm. Αυτά δεν μας είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα για τα σοβαρά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ανταγωνιστικότητα, είναι το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το γεγονός ότι συνθλίβεται, όπως είπε, ανάμεσα στην Δύση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ανατολή, που είναι η Κίνα. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τα κινέζικα αυτοκίνητα, ούτε να βρει λύσεις για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Μιλάμε όλοι για μια ανεμική ανάπτυξη, τα επιτόκια ανεβαίνουν σε ό,τι αφορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σημαίνει ότι ο δανεισμός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αυξάνεται. Το Euribor, με το οποίο δανείζει η μία τράπεζα την άλλη, έχει πάλι πάνω από 3%, που σημαίνει ότι όσοι έχουν κειμενόμενο στεγαστικό δάνειο θα δουν τις δόσεις τους να αυξάνονται. Αυτά είναι τα προβλήματα με τα οποία η κυρία Φοντερ Λάγεν έκανε μία κίνηση μεγαλοπρεπή φαντακτερή απέναντι στον Καναδά, χωρίς κανένα αντίκριση.
0: Αυτά τα προβλήματα όμως λειτουργούν και ως λίπασμα στο έδαφος που ανθίζουν αυτή τη στιγμή τα αγκάθια της ακροδεξιάς.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί την ίδια ώρα απορούν κάποιοι στην Ευρώπη, και ειδικά όσο πιο κεντροδεξιά και δεξιότερα πηγαίνουμε, δηλαδή τα πιο συντηρητικά κόμματα, αλλά και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, και αναφέρομαι κυρίως στη Γερμανία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, απορούν που έχει ανέβει τώρα η ακροδεξιά. Μα με τέτοιες πολιτικές δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι ίδιοι. Ανεπαρκείς πολιτικά τους θεωρώ. Άσχετους όμως δεν τους θεωρώ. Ούτε αφελείς.
1: Όχι, δεν είναι αφελείς. Απλώς έχουν παγιδευτεί στη λογική της ατζέντας της άκρας δεξιάς. Mm-hmm. Δυστυχώς έχουμε δει επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία του Βαβαρού, ηγέτη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, mm-hmm. να ψηφίζουν από κοινού το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τα κόμματα της άκρας δεξιάς σε μια σειρά ζητήματα, κυρίως ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Επίσης, ό,τι αφορά τη λαϊκή δυσαρέσκεια που αυξάνεται, όταν στη Γερμανία σήμερα που μιλάμε η βενζίνη είναι 2,45, mm-hmm. να μου πείτε, η αγοραστική δύναμη των Γερμανών είναι πολύ πιο ισχυρή από της Ελλάδας, που η βενζίνη είναι στο 2,25. Mm-hmm. Φυσικά ισχύει αυτό, αλλά οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή έχουν φτωχύνει, τα νοικοκυριά έχουν φτωχύνει, δεν αποταμιεύουν. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία πρέπει να τα δούμε, και δεν μπορεί να ακούμε την κυρία Φοντερ Λάγεν προχθές να λέει ότι πρέπει να βάλουμε χέρι, η Ευρώπη, όχι εμείς δηλαδή, στις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών που είναι 13, για να κάνουμε επενδύσεις. Με διάφορα οράματα και διάφορες υποσχέσεις. Αυτή η Ευρώπη είναι που δίνει, αυτό το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης είναι που δίνει τροφή στην άκρα δεξιά, με απλοϊκές και αν θα έλεγα μη εφαρμόσιμες απόψεις, αλλά ακούγονται καλά αυτές οι απόψεις στα μάτια της κοινής γνώμης, η οποία δεν ξέρει πού να κρατηθεί. Έχει πάψει πια να οραματίζεται μια ένωση, βλέπει ότι η ένωση αυτή ουσιαστικά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Για παράδειγμα, γίνεται κακός χαμός στον κόλπο με τις παρεμβάσεις των Αμερικανών και τον συνεχιζόμενο πόλεμο, και με την ανάμειξη τώρα των Χούθη, που έχουν επεκτείνει τον πόλεμο από τον κόλπο στην Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα. Και έχετε ακούσει τι γίνεται στην Ευρώπη? Τίποτα.
0: Άκουσα σε μια Ευρώπη η οποία
1: Ιταλία, ναι. ότι θα στείλει η Ιταλία μόνη της ένα πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, στον λεγόμενο πορθμό της πύλης των δακρύων, στον Πάπα Αλματάρ, mm-hmm. να βοηθάει την αυσιπλοεία. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Και όσο δεν υπάρχει Ευρώπη, mm-hmm. τόσο θα προωθείται η θέση των ακροδεξιών, οι οποίοι δεν θέλουν την Ευρώπη. Δεν θέλουν να υπάρχει ενιαία Ευρώπη. Το ΑΕΦΤΕ, που είπατε, το οποίο ήρθαν παρόντο την Κυριακή στις εκλογές ενός δεύτερου κρατηδίου της Γερμανίας στην Δυτική Πομερανία, Μεκλεμβούργο, μπορεί να είναι και πάλι πρώτη δύναμη, αν και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι το S5 θα είναι πρώτο. Για το AfD λοιπόν, τι λέει? Λέει ότι ενδεχομένως να βγει η Γερμανία από το ευρώ. Δεν το λέει επίσημα, αλλά ουσιαστικά το καλλιεργεί από κάτω. Φανταστείτε λοιπόν σε λίγο μια κυβέρνηση στη Γερμανία το 28 μετά τις εκλογές, το AfD να είναι πρώτο κόμμα, mm-hmm. αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ναι. 30%. Ένας στους τρεις Γερμανούς στηρίζει την άκρα δεξιά ή την εθνικιστική δεξιά, πάρτε το όπως θέλετε. Φανταστείτε τι θα γίνει μια Γερμανία λοιπόν με το AfD να είναι σε κυβερνητική τροχιά, σε μια Γερμανία η οποία θέλει να γίνει η πρώτη μεγάλη δύναμη σε συμβατικό στρατό στην Ευρώπη ξανά. Και φυσικά οι μνήμες, δυστυχώς, πανέρχονται.
0: Μιχάλη Ψήλο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς το έλεγε ο Παύλος Φίσας, τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του το σταυρό. Τι με ρωτάς πως περνώ, τι να σου πω. Δόξα τα λεφτά, έχουμε Θεό.

0: Κλείνω τη σημερινή εκπομπή με το μήνυμα του φίλου του Στέφανου. Είμαι εργαζόμενος στα ναυπηγεία Γράφη. Λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του Παύλου, είχαμε τη δολοφονική ενέδρα σε συναδέλφους και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Ένα χρόνο πριν από αυτά, είχα ενέδρα και τραμπουκισμούς λόγω της αντιφασιστικής μου δράσης. Όταν ήρθε η ώρα να μας αντιμετωπίσουν, στο φως της μέρας λάκησαν. Γιατί αυτοί είναι οι Ναζί, θρασίδηλα όντα, που δυστυχώς αναπνέουν το ίδιο οξυγόνο με εμάς και μολύνουν ως παράσιτα και μακρύ χέρι του συστήματος την ζωή μας. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα, αμέσως μετά το Mind the Trap. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στην κονσόλα και ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά που επιμελήθηκε την παραγωγή, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, όλες και όλους εσάς βεβαίως, πρώτα και πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο, ραντεβού πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Πάνος Καβαδάς, στην αρχή σύνταξη, ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά Ειρήνη Αρκουμάνη. Και όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε mail 984-onair-papaki-gmail.com είναι η διεύθυνση. Ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
2: Επειδή θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος του δελτίου με τον Γιώργο Αράπογλου, γενικότερα όλο το πακέτο των δημοσκοπήσεων έχει, σχεδόν όλο μάλλον, των μετα-δεθ δημοσκοπήσεων, έχει δει το φως της δημοσιότητας. Επιβεβαιώνεται αυτό που λένε, ότι δεν πολύ αλλάζουν τα πράγματα αν δεν γίνει κάποιο μεγάλο φάουλ στη ΔΕΘ. Πράγματι λοιπόν τα πράγματα δεν άλλαξαν επί της ουσίας. Αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί και είναι προφανές σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ότι το κόστος ζωής, το κόστος ενέργειας, το κόστος ρεύματος είναι αυτό που κυριαρχεί και στην επικαιρότητα και ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μια και μιλάς για κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο φίλος μας ανατολικά.
1: Και μας, ο φίλος μας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα ξαναείναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές. Και αυτό είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα. Πόσες είναι αυτές οι προεδρικές εκλογές? 3, 4, 5, τέλος πάντων, κυβερνά από το 14. Ας κρατήσουμε αυτό.
2: Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Στον Αθήνα 84 είμαστε Ελεύθερη Κυκλοφορία. Εθνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου κάθε πρωί προσπαθούν να σας μεταφέρουν την επικαιρότητα όπως την αντιλαμβάνονται. Πάμε να τη συνοψίσουμε.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση όμως των ανοιχτών διάβλων επικοινωνία. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία και παράλληλα επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή.
2: Από την πλευρά του, για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Σχολιάζοντας τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή άδειασε τελικά τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Εν τω μεταξύ, το ενεργειακό κόστος αναμένεται να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup και άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς είναι άνοδος στο τιμό να αυξάνει πιέσεις σε νοικοκυριακή επιχείρηση.
1: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, έγγραφο του ΕΚΑΒ αποδεικνύει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους διασώστες και προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του τραγουδιστή. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διακομιδής, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανέπνεε και έγινε κάρπα από το γιατρό, ακολουθούμενη από ένεση αδρεναλίνης.
2: Στη Βουλή, τη μία άρση βουλευκής ασυλίας του Λευτέρη Ευγενάκη και του Μακάριου Λαζαρίδη εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας κατά πλειοψηφία. Αντίθετα, ψηφίζουν στην αντιπολίτευση. Την Τετάρτη, ειδική συνεδρία της Ολομέλειας για να ληφθεί η τελική απόφαση. Νωρίτερα, με 175 ψήφους υπέρ, εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ, αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τη Χρυσή Αυγή. Σήμερα στις 5:30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
2: Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμεναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο 4χρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας X σχετικά για τη νέα πρωτοβουλία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
2: Δεκάδες είναι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρέα Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόργασης του Σουέζ. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δις δολαρίων στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, πριν από λίγο, ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο που έπλεσε στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΤ.
1: Νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov δείχνει ότι σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πριν κλείσει χρονιά. Την ίδια ώρα το κεντροαριστερό σοσιαλιστικό κόμμα, το S5 δηλαδή, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά AfD στην πρόθεση ψήφου εν ώψη των μεθαυριανών εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση για το ΤΣΕΝΤΕΦ.
2: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έλεγε, θα διεκδικήσει και πάλι προεδρική θητεία. Αυτό ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, Μεχμέτ Ουτσούμ. Έδειξε τη 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε χθες το διορισμό του Λανς Ρόιρερ, πρώην αξιωματικού της αστυνομίας της πολιτείας της Οκλαχώμα, από τη θέση του Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Μετανάστευσης, ενός από τα κυριότερα όργανα στα οποία ανέθεσε την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών. Η απόσυρση του διορισμού, η οποία εκκρεμούσε να επικυρωθεί από την Γερουσία, ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο.
2: Και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε ορισμένα από τα θέματα της.
1: Και θα ξεκινήσουμε από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Εξαγγελίες την ερχόμενη εβδομάδα για εθνική παρέμβαση στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό τουλάχιστον προανήγγειλε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόστολο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Έχω λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, θα λέει κανείς, από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είναι μια παρέμβαση που θα εξειδικευθεί από τους αρμόδιους υπουργούς την επόμενη εβδομάδα. Στο επίκεντρο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η διάθεση του πετρελαίου από τα μέσα του επόμενου μήνα να ξεκινήσει κάτω από 1,75 ευρώ που είναι εκεί είχε κλείσει στο τέλος της, είχε κλείσει την προηγούμενη σεζόν. Επίσης είναι μια παρέμβαση που αφορά σίγουρα και στο πετρέλαιο κίνησης και εκείνο το οποίο έχει επίσης ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό και ένα ενδεχόμενο για μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάτι βέβαια που συνέδεσε αποκλειστικά με τις αποφάσεις του αντιστοιχείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ενδεχόμενο να υπάρξει πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για ευελιξίες ώστε να μην μετρήσει στις οροφές δαπανών. Η στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι, όπως είπε, και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης Και επίσης, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είπε, είναι προς συζήτηση, εξετάζεται και η επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στις εταιρείες και στα πρατήρια. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε με στόχο να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 με τα σημερινά δεδομένα προς υποπροθυπουργός θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ και αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Για τα καύσιμα θα έχουμε την παράταση στο, για τον ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σε σχέση με την βενζίνη. Και επίσης ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξασφαλισμένη η χώρα σε επίπεδο ασφάλειας, τροφοδοσίας καυσίμων. Όπως είπε, έχει εξαγωγικά δηληστήρια και σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε απολύτως τραχισμένοι. Δεν κινδυνεύουμε να μείνουμε από ακάψιμο. Τώρα, το πολιτικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μας από αυτή τη συνέντευξη ήταν πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την ελληνική κοινωνία και ότι πάντα φροντίζει να κρατάει δημοσιονομικές εφεδρίες, μάλιστα αυτό σε αντιδιαστολή με τη λογική που καταλόγησε σε άλλα κόμματα ότι είναι του, του δώστα όλα και αντίθετα εμείς πρέπει, όπως είπε, να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Τώρα να πούμε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από την, αυτή τη συνέντευξη προσπάθησε να δώσει και ένα τέλος, θα λέει κανείς, και σε όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε τις προηγούμενες μέρες για τα επιδόματα ανεργίας, με αφορμή βέβαια στην προσωπική θέση του κύριου Μαρινάκη. Διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επιδόμα ανεργίας. Μάλιστα είπε ότι ο σκοπός είναι να ενισχυθεί το επίδομα και να γίνει πιο ανταποδοτικό. Και στήριξε το πάντως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντας, χαρακτηρίζοντας τον ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι τον περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη και είναι πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό του έργο. Αν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αναγνώρισε και από τη δική του πλευρά αυτή την ιδιομορφία της συγκεκριμένης περίπτωσης ως κυβερνητικού εκπροσώπου του να εκφράζει και προσωπικές απόψεις. Διαφοροποιούμαστε, θα λέει κανείς, όπως αυτό. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι επειδή υπάρχει μπροστά πλέον και το ταξίδι την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί, πέρα της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα επισκεφθεί και το Σαν Φρανσίσκο που θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και, όπως είπε, στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
2: Πρώτο θέμα σε ό,τι αφορά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τα μέτρα που αναμένονται για την αντιμετώπιση του κόστους ενέργειας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η άποψη της Ευρώπης ή μάλλον οι παρεμβάσεις που είτε θα αφήσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε θα αποφασίσει και η ίδια σε ό,τι αφορά τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Έχουμε Eurogroup και Ecofin σήμερα και αύριο, άτυπο στο Βερολίνο, στο Δουβλίνο, συγγνώμη, προεδρεύει η Ιρλανδία. Το Βερολίνο πέρασε εντωμεταξύ ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup. Πάνο Πασκάλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Έχουμε, όπως ανέφερες και εσύ, Eurogroup σήμερα στο Δουβλίνο. Συνέρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών των 21 κρατών μελών της Ευρωζώνης, άτυπη σύνοδος, και καλούνται να εξετάσουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στο κύμα αναζωπήρωσης του πληθωρισμού και της ακρίβειας, το οποίο πλήττει τους καταναλωτές και το οποίο λόγω και των ενεργειακών εξελίξεων πλέον με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων που ξεπερνούν πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι, τίνει να πάρει τη μορφή οικονομικής χιονοστιβάδας για τα νοικοκυριά εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Η ελληνική πλευρά πάντως, Γιάννη, προσέρχεται στη συζήτηση στο άτυπο Eurogroup των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, έχοντας ήδη θέσει το ζήτημα για αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Καρακάκης, έχει άλλωστε δηλώσει πως υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες για την ενίσχυση της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ραγδαίας ανόδου του ενεργειακού κόστους που για τη χώρα μας εκτιμώνται περίπου στα 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, οι τελικές μάλλον αποφάσεις στην Ευρωζώνη θα ληφθούν σε επόμενη τακτική σύνοδο του Eurogroup.
2: Έχει και σύνοδο κορυφής επίσης τον Οκτώβριο που θα συζητηθεί το θέμα.
4: Ακριβώς, και θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό, Γιάννη, από την πορεία των διεθνών τιμών τότε του πετρελαίου και φυσικού αερίου και κυρίως από το αν η άνοδος των καυσίμων αποδειχθεί προσωρινή ή παρατεταμένη και φυσικά αν υπάρχουν και αναγκαίοι πόροι που απαιτούνται με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες που επιτρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι, αν είναι και πάλι, αν αποφασιστούν και εφαρμοστούν κοινά μέτρα στήριξης τα νοικοκυριά για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, οριζόντια δηλαδή μέτρα, ή χωριστά αναχώρα, όπως έγινε την περασμένη άνοιξη με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και μάλλον εκεί οδηγούμαστε, γιατί ήδη η χώρα μας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέτρα για την Ελλάδα πλέον.
2: Ισχύει.
4: Που σημαίνει πάμε δηλαδή σε ανακοίνωση μέτρων στήριξης κατά μόνος, κάθε χώρα χωριστά.
2: Ισχύει αυτό, αλλά το πλαίσιο, τουλάχιστον ως προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες, θα πρέπει να προσδιοριστεί ή τέλος πάντων υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.
4: Να κλείσουμε αναφέροντας απλώς, Γιάννη, ότι στο τραπέζι των συζητήσεων των Γιούρογκρουπ που βρίσκεται και η επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, με λέει να δούμε αν τυχόν αυτό εφαρμοστεί, με σκοπό να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης, ενώ η υπουργός της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, έστειλε το πρώτο μήνυμα ζητώντας μείωση ΦΠΑ τα καύσιμα από 19% που είναι στη Γερμανία στο 7%, ώστε να γίνει, όπως είπε, αντιληπτή η μείωση αμέσως στα βενζινάδικα. Μένει να δω αν αυτό το αντίστοιχο μέτρο εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες χώρες.
2: Πολύ σε ευχαριστούμε, Θάνο. Να σημειώσουμε ότι η Ράιχε είναι υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας. Υπουργός Οικονομικών είναι ο Κλικ Μπέιλ, που συμμετέχει στο Γιούρο και στο Οικοφίν, γι' αυτό το λέμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά περνάμε στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στη Βουλή.

0: 1984 στους 98 και 3. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την ακρίβεια έκανε το σχόλιο του Πασόκ στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ποια είναι λοιπόν αυτή η κραυγαλαία αντίφαση? Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, από τη μία ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστήριων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές. Σύμφωνα λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη, η αντίφαση είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει, αναφέρουν χαρακτηριστικά στο ΠΑΣΟΚ. Και προσθέτουν ότι η κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να επομισθούν το κόστος. Επισημαίνουν επιπλέον ότι θα έπρεπε να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, ότι η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να αγνοείται όταν η κυβέρνηση μιλά για την ακρίβεια, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Επιπλέον υπενθυμίζεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση των υπερκερδών, των διηλιστηρίων και επιστροφή εσόδων στην κοινωνία, μια πολιτική επιλογή, όπως πέφτει να υπενθυμίσει η Χαριλάου Τρικούπη, που βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς 6 ευρωπαϊκές χώρες ζητούν πλέον αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ η Πορτογαλία, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει ήδη επιβάλει έκτακτο φόρο 33% στα υπερκέρδη των διηλιστηρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο και τη συνεχιζόμενη κριτική της κυβέρνησης για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του χθες στο ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ την πρώτη χρονιά το συνολικό κόστος των μέτρων θα είναι 1,3 δις και τον τέταρτο χρόνο, που μεσολαβεί και η τελευταία δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, θα είναι 3,8 δις. Τώρα, ως προς το πραγματικό διακύβευμα της κάλπης, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ίδια συνέντευξη επεσήμανε πως ο ελληνικός λαός σε λίγους μήνες θα κληθεί να αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη διαφθορά, όπως τόνισε, που υπάρχει, την ατιμορρησία και τα προβλήματα στη λειτουργία του κράτους. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο τον Τσίπρα, θα συγκριθεί με το χθες, έσπευσε να υπενθυμίσει. Πολιτική αλλαγή θα υπάρξει μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω εντάχει ό,τι αφορά τα εσωκομματικά της Χαριλάου Τρικούπη, είχαμε χθες γνωστή την παραίτηση από μέλος του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Ρόζας Βρετού, αναπληρώτρια μέχρι πρότινος γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, τη γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων στα προβλήματα του ΕΣΥ, στην απουσία που υποστηρίζει σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό της υγείας, αφήνοντας εχμές και για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για υποτιμημένη εσωκομματική δημοκρατία και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να κατευθυνθεί προς την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, και πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν χθες ότι η κυρία Βρετού, που δεν προσήλθε καν στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία, δηλαδή στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έχει αποχωρήσει εδώ και μήνες, οδεύει προς το διορισμένο κόμμα, όπως αναφέρουν του κυρίου Τσίπρα, καταγγέλλοντας θέματα λειτουργίας. Απίστευτο θράσος, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, ιδίως όταν καταδέχεται να την εργαλειοποιήσουν λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου η παρουσία του κύριου Τσίπρα πέρασε, σύμφωνα με τις πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, κάτω από τον πύχη, όπως φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εν αντιθέσει καταλήγουν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
2: Διακρίνω σωστά ότι υπάρχει πάντως μια διαμάχη σε ό,τι αφορά τα στελέχη? Δηλαδή, στη ΔΕΘ εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον κύριο Αποστολάκη, τον κύριο Αυγιονίτη. Τώρα βλέπουμε την κυρία Βρετού να ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο, αν καταλαβαίνω σωστά?
1: Ναι, είναι ενδεικτικό της κινητικότητας που υπάρχει στελεχών μεταξύ, προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, όπως αναφέρεις και εσύ, Γιάννη. Κάτι το οποίο μάλλον θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να πάμε στη Βουλή, εκεί που αφενός είχαμε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Είχαμε συζητήσεις και συναντήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας και περιμένω αποφάσεις. Δημήτρη Ράντο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά. Με ευρύτατη πλειοψηφία 264 ψήφων υπέρ και 2 παρών, αυτά των ανεξάρτητων βουλευτών Αθηνάς Λινού και Παύλου Σαράκη, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου στον απόϊχο του εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για την υπόθεση του σκανδάλου Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος μέσω υπομνήματος δήλωσε ότι ζητά την άρση της ασυλίας του και ότι δεν έχει σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις που διερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης, επιμένοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος γνωστοποίησε ότι ήδη έχει προγραμματιστεί μέσω των δικηγόρων του συνάντησή του με τις βελγικές αρχές, ενώ για την μη παρουσία του το 2025 στις Βρυξέλλες, όταν τον είχαν καλέσει, ανέφερε ότι δεν οφειλόταν σε πρόθεση φυγής, απόκρυψης ή αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά στο ότι ακολούθησε τις συμβουλές των δικηγόρων του. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε επίσης χθες με 175 ψήφους υπέρ έναντι 90 κατά την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ύστερα από μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση που είχε καταθέσει εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε δειλό, έχει στηθεί ένα οργανωμένο σχέδιο με πάνω από 20 δικογραφίες εναντίον της. Όμως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως είπες και εσύ Γιάννη, απασχόλησε χθες και την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας της για ακόμη 2 υποθέσεις. Η πρώτη, όπως διατυπώνεται στο αίτημα των εισαγγελικών αρχών, αφορά μήνυση αστυνόμου του τμήματος μεταγωγών Λάρισας για παράνομη βιντεοσκόπηση. Η δεύτερη αφορά μήνυση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου κατά εξακολούθηση. Και στις 2 υποθέσεις υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά περίπτωση είτε καταψήφισαν είτε δήλωσαν παρόν. Αντιθέτως, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, μέσω της πλειοψηφίας του κυβερνώντος κόμματος, εισηγήθηκε στην Ολομέλεια να μην αρθεί η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Παρότι σύσσωμη αντιπολίτευση τάχθηκε υπέρ της άρσης και στις 2 περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τον Λευτέρη Αυγενάκη, το εισαγγελικό αίτημα σχετίζεται με μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλει εναντίον του ο Στέφανος Κασελάκης για υποβολή ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες. Ο κύριος Αυγενάκης δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αλλά με υπόμνημά του ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του, γιατί όπως αναφέρει, οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι εντελώς αβάσιμες και έχουν υπαγορευτεί από πολιτική σκοπιμότητα. Όχι όμως, είπε η Επιτροπή Δεοντολογίας και στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, κατά του οποίου υπήρχε μήνυση από δικηγόρο, ο οποίος τον εγκαλεί για απάτη σε βάρος του δημοσίου, με ζημιά που υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, λόγω της γνωστής υπόθεσης του τίτλου σπουδών του. Για καθαρά πολιτική δίωξη έκανε λόγο ο κ. Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι ο μηνυτής του είναι πρώην πολιτευτής του Αρτέμι Σόρα. Πάντως, Αθηνά και Γιάννη, τον τελευταίο λόγο για την άρση ημί της ασυλίας τους τον έχει η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Δεν το λέω για το καλός κακός, αυτό είναι άλλο θέμα, ψηφίζουν στη Βουλή. Ειλικρινά, είναι δικηγόρος του Αρτέμι Σόρα, υπάρχει τέτοιος. Είχα να ακούσω αυτό το όνομα από την εποχή της κρίσης, όταν μαζεύαμε τα δισεκατομμύρια που είχαμε και δεν τα παίρναμε κάπου κρυμμένα.
3: Πράγματι έτσι είναι Γιάννη, ακούσαμε το όνομα του Αρτέμι Σόρα μετά από τεράστιο διάστημα και ο κύριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι ο μηνυτής του είναι πρώην πολιτευτής του κόμματος Σόρα.
2: Πολύ σε ευχαριστούμε Δημήτρη.
0: Η ώρα πλησιάζει 8.30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και την κίνηση στους δρόμους από το ραδιοταξί Ελλάς και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για αυτά που είπες και εισαγωγικά, δηλαδή για τις δημοσκοπήσεις και συγκεκριμένα για τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και το πώς αποτιμάνε οι πολίτες τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Την ερχόμενη εβδομάδα οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με δηλώσεις στην ΕΡΤΟ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το Πασόκ, προσθέτοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο στο στενό του Ορμούς. Έρχεται μεγάλη απόφαση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον ισότοπο Άξιος. Για εξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις, θα γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. 13 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου, στο Κερατίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κυκλοπές με λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων των υποψήφιων θυμάτων τους. Συνελήφθησαν 2 άτομα στη Νέα Ιωνία, στη δικογραφία άλλα 4 άτομα. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Συνδεόμαστε με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Τασούλα Εμμανουηλίδη για την πρωινή εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου στην κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χωλιαργού στην κάθοδο, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών ΠΑΛ, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κολλήρια, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
2: Μπορούμε...
1: Καλημέρα στους ακροατές και στα ακροατρία σας.
2: Τώρα για να μην, τέτοιο, να μην κρατάμε τύπους, μπορούμε να το γυρίσουμε στον ενικό νομίζω Γιώργο.
1: Γιατί εντάξει,
2: λέμε
1: εντάξει,
2: χρόνια.
1: Γιάννη,
2: και να πούμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα για την έρευνα που ολοκλήρωσε για την τηλεόραση του Sky για το κεντρικό δελτίο η PALS. Έχω την αίσθηση ότι είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε η ΔΕΔ, δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να κάνει κάποιο τεράστιο λάθος για να το πληρώσει εκεί. Η Νέα Δημοκρατία τσίμπησε λίγο παραπάνω, δηλαδή την έχει δώσει πάλι στο 26,5 την πρόθεση ψήφου, στο 30,5 την εκτίμηση. Και για να δώσω την εκτίμηση συνολικά για να ακούνε και οι ακροατές, 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το ΠΑΣΟΚ, 8,5 ξανά τέταρτη η Ελληνική Λύση, 7 το ΚΚΕ και έχει και στο 5,5 η Πλεύση Ελευθερίας, όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που φαίνεται σιγά σιγά να αποδομείται. Τώρα το ερώτημα είναι, παρατηρούμε μια σχετική, μια μεγάλη σταθερότητα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, τόσο σε ό,τι αφορά τον πρώτο, όσο και σε ό,τι αφορά από ό,τι φαίνεται τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο δεύτερος και ο τρίτος από τότε που ανακοινώθηκε για το κόμμα Τσίπρα. Είναι αυτό, αλλάζει αυτό μέχρι τις εκλογές με τρόπο κέριο, και το λέω γιατί τα διακυβεύματα πλέον είναι η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία. Η δεύτερη θέση είναι αυτή που δίνει πρόκριμα για το ποιος θα είναι η ισχυρότερη αντιπολίτευση την επόμενη μέρα.
1: Αν συμφωνώ, μάλλον η μάχη για τη δεύτερη θέση θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από την πρώτη θέση, που εκτός σημαντικών ανατροπών φαίνεται να είναι ξεκάθαρο ποιος θα την κατακτήσει. Η εικόνα είναι όπως ακριβώς την περιέγραψες, Γιάννη, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις. Κρατάω μια επιφύλαξη, διότι δεν μπορούν να προβλεφθούν απόλυτα τα γεγονότα στο άμεσο διάστημα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες και παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά. Περιμένουμε και τουλάχιστον ένα νέο κόμμα που συζητιέται ευρύτατα και μπορεί να υπάρξει και ενδεχομένως να προκαλέσει κάποιες διαφορές. Αλλά κυρίως δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις μέχρι τις εκλογές. Όμως, τη στιγμή που θα προσεγγίσουμε την Κυριακή της Κάλπης, εκεί τα πράγματα πράγματι μπορεί να αλλάξουν, διότι η άποψή μου είναι ότι οι πολίτες, απαντώντας σε μια δημοσκόπηση, γνωρίζουν ότι μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, την άποψή τους για τη σημερινή κατάσταση, ακόμα και ένα παράπονο ή να στείλουν ένα μήνυμα. Όταν θα φτάσει η στιγμή της κάλπης, νομίζω ότι εκεί τα κριτήρια θα διαφοροποιηθούν και η επιλογή θα γίνει πιο πιεστική. Άρα, ναι, συμφωνώ ότι δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις στο άμεσο μέλλον στους πολιτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων, με τις επιφυλάξεις βέβαια που ανέφερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι μια φωτογραφία των σημερινών δημοσκοπήσεων.
0: Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στις ανακοινώσεις που γίνονται από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ ο κόσμος δεν φαίνεται να επηρεάζεται τόσο πολύ από αυτές τις εξαγγελίες, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δημοσκόπηση.
1: Έχετε δίκιο, τουλάχιστον άμεσα δεν φαίνεται ό,τι και να υποθεί στην

0: εφαρμοστούν και το είδαμε και αυτό και πέρυσι, όπου στην αντίστοιχη ΔΕΘ, μετά την αντίστοιχη ΔΕΘ, δεν είχαμε διαφοροποίηση στους πολιτικούς δείκτες. Αρχίσαμε όμως να βλέπουμε κάποια ωφέλη για το κυβερνών κόμμα από το τέλος της χρονιάς ή τον Ιανουάριο περισσότερο, όταν τα μέτρα και οι εξαγγελίες της τότε ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό άρχισαν να γίνονται πράξη.
1: Mm-hmm. Αναφέρθηκε στην επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα γι' αυτό. Το ένα φαίνεται μη ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνών κόμμα. Το άλλο ενδεχομένως και να είναι ευνοϊκό. Πρώτα απ' όλα, κλέβω αυτό που έλεγες με τον Αλέξη Παπαχελά στο Δελτίο, ότι από την ερώτηση στο αν θα ψηφίζατε ή όχι, το σίγουρα ναι κράτα ένα 80% από αυτό, το μάλλον ναι κράτα ένα 20-30% για να δεις περίπου πού θα είναι το ποσοστό. Προφανώς μέσα σε αυτό το ποσοστό υπάρχει και υπάρχει και κάποια μεταφορά ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Να μείνω στο πρώτο ερώτημα και θα έρθω μετά στο δεύτερο. Ισχύει αυτό? Περιμένουμε ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο θα μπει στη Βουλή, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Αυτός ο πρόχειρος υπολογισμός είναι ένας ενδεικτικός υπολογισμός με βάση την εμπειρία μας από προηγούμενες περιπτώσεις. Είναι ένα μέσο σενάριο, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί απόλυτα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει καλύτερα ένα κόμμα ή χειρότερα. Πρόσφατα μάλιστα με τα δύο νέα κόμματα που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην πρόθεση ψήφου, στο μεν ένα κόμμα πήγα καλύτερα η πρόθεση ψήφου από ό,τι η πιθανότητα, στο δε άλλο κόμμα πήγε λίγο χειρότερα. Και έχει και εξήγηση, διότι η πιθανότητα ψήφου ερωτάται σε όλο το εκλογικό, σε όλο το δείγμα, άρα μπορεί κάποιος πολίτης να πει και για τα δύο κόμματα ότι τα βλέπει θετικά. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια μέση προσέγγιση, δεν είναι ένας απόλυτος αλγόριθμος ο οποίος μας δίνει το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως μας επιτρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα με μεγάλο βαθμό πιθανότητας να ισχύσουν. Όπως το ότι ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή, αν το βάζαμε στην πρόθεση ψήφου, η εκτίμησή μας θα ξεπερνούσε το 3% που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή. Τώρα πόσο ακριβώς θα είναι και αν θα είναι 3, αν θα είναι 5, αν θα είναι παραπάνω ή λιγότερο, αυτό όπως είπαμε δεν μπορεί η πιθανότητα ψήφου να το δείξει.
1: Και το δεύτερο ερώτημα, πάλι σχετικό με αυτό, όταν κάνουμε την αναλογική κατανομή της γκρίζας ζώνης, γιατί κάπως έτσι βγαίνει μια εκτίμηση ψήφου, κάνοντας απολύτως αναλογική κατανομή, προφανώς αναλόγως με τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου, αντίστοιχα αυξάνεται και το ποσοστό, φτάνουμε στην εκτίμηση του κάθε κόμματος. Πριν από μερικούς μήνες, όταν δεν είχαμε τα τρία κόμματα, τώρα δεν έχουμε το ένα του Σαμαρά, δεν είχαμε ούτε την Ελλάς ούτε το κόμμα της Καριστιανού, είχαμε μεγαλύτερη γκρίζα ζώνη, μεγαλύτερα ποσοστά στο άλλο κόμμα. Προφανώς εκεί μέσα κρύβονταν οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων, όπως συμβαίνει τώρα και στην περίπτωση Σαμαρά. Αυτό εμένα με κάνει να θεωρώ, δεν ξέρω πόσο βάσιμο είναι αυτό, ότι στο 12% της γκρίζα ζώνης, γιατί περίπου τόσο είναι, και στο άλλο κόμμα 4,5%, οι αναλογίες δεν είναι οι ίδιες. Δηλαδή μέσα από αυτή τη χωάνη έχουν βγει αρκετούς από αυτούς που δεν θα ψήφιζαν ούτως ή άλλως εν δυνάμει το κυβερνών κόμμα. Αυτή η προσέγγιση είναι λάθος?
0: Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά η εκτίμηση που κάνουμε με την κατανομή των αναποφασίστων θεωρεί ότι ένα μέρος από τους αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, αυτοί κυρίως που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη και δεν έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, που αυτοί θεωρούνται περισσότερο πιο δύσκολο να επιστρέψουν. Αυτοί λοιπόν που είναι αποσυστηρωμένοι και έχουν παραμείνει μετά από 3 χρόνια θητείας της κυβέρνησης στην γκρίζα ζώνη και δεν έχουν πάει κάπου αλλού, ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιστρέψουν και είναι αυτοί που αυξάνουν και το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος από το 26,5% στην πρόθεση στο 30,5% στην εκτίμηση. Άρα σωστά είναι όπως το περιγράφεις, αλλά εμείς θεωρούμε ότι η αναλογική κατανομή δίνει ένα κομμάτι πίσω στο κυβερνών κόμμα μέσα από τη γκρίζα ζώνη.
1: Ποιοτικά για την γκρίζα ζώνη υπάρχουν, μπορούμε να μοιραστούμε?
0: Βεβαίως. Είναι κυρίως νέοι, είναι λίγο περισσότερο γυναίκες από ότι άντρες. Το κυβερνών κόμμα, που συνήθως είναι και το πιο αποσυστηρωμένο κόμμα, έχει ένα αξιόλογο κομμάτι μέσα στην γκρίζα ζώνη. Όπως είπα, εκτιμούμε ότι οι αποσυμφιωμένοι σοφόροι του κυβερνώντος κόμματος που βρίσκονται στην κρίζα ζώνη είναι ίσως οι πιο εύκολοι για να επιστρέψουν, γιατί δεν έχουν κάνει κάποια άλλη επιλογή. Αντίθετα, οι αποσυμφιωμένοι που έχουν διαλέξει κάποιο άλλο κόμμα, που είναι περισσότεροι, είναι λίγο πιο δύσκολο να επιστρέψουν, ή εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μεγαλύτερη

0: μάχη και προσπάθεια από το κυβερνών κόμμα για να επιστρέψουν χωρίς να αποκλείεται τίποτα. Και είναι συμπολίτες μας οι οποίοι συνήθως δεν τοποθετούν τον εαυτό τους, είναι λίγο παραπάνω στον άξονα αριστερά-δεξιά. Περιοχικά δεν έχουμε σημαντικές διαφορές. Αυτή είναι λίγο πολύ ο χαρακτήρας των Ελλήνων που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, αλλά πολλές φορές αυτό διαφοροποιείται ανάλογα και με την πορεία των κομμάτων. Δηλαδή όταν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία πρωτοπαρουσιάστηκε και συγκέντρωσε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που βρίσκονταν και στην γκρίζα ζώνη και στο άλλο κόμμα, εκεί είχε αλλάξει η σύσταση της γκρίζας ζώνης και ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό ίσως ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος, όχι τόσο έντονα τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα. Η υποχώρηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία φαίνεται να επιστρέφει εντός εισαγωγικών ψηφοφόρους στα κόμματα από τα οποία τους είχε αποσπάσει και στην γκρίζα ζώνη, και έτσι έχουμε μια λίγο διαφοροποιημένη κατανομή. Σε γενικές γραμμές πάντως αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της γκρίζας ζώνης. Δεν είναι εύκολο να την προσεγγίσει. Παίρνω ένα λεπτό ακόμα να αναφερθώ λίγο στην γκρίζα ζώνη, επειδή είναι η πρώτη έρευνα της περίοδου και έχει αξία να το πούμε. Όπως σωστά ανέφερε Γιάννη, αναλογική κατανομή κάνουμε εμείς στους αναποφάσεις τους. Είναι το μέσο σενάριο, δεν σημαίνει ότι έτσι θα συμπεριφερθούν οι αναποφάσιστοι. Μπορεί να πάνε περισσότεροι σε ένα κόμμα ή λιγότεροι. Αλλά η αναλογική κατανομή ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων είναι ένα μέσο σενάριο, μας δίνει μια μέση εικόνα, η οποία βέβαια δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετούνται κάθε φορά με τα νέα δεδομένα, όσο πλησιάζουμε και πιο κοντά στις εκλογές. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιώργο Ράπογλου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΛΣ, για τη συνομιλία που είχαμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
6: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο. Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επίκεντρο τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
7: Ενημέρωση χωρίς playlist.
8: Αθήνα 984.

0: Θα πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάγα, καθώς οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρο χρήματος. Μίνα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Υπήρξε λοιπόν χθες παρέμβαση, γι' αυτό ακριβώς το σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή για τα οικονομικά δεδομένα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, από τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουμπουρλιώτη. Έτσι λοιπόν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής, αξιοποιώντας όλα τα νομικά όπλα που έχουν στη διάθεσή τους, θα ελέγξουν τα οικονομικά δεδομένα των δύο γιατρών και μάλιστα έχει σημασία να σας πω ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να έχει διαβεβαστεί προηγουμένως κάποιο στοιχείο στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία, στο μικροσκόπιο της αρχής μπαίνουν και οι επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά και πάσης φύσεως συναλλαγές των ελεγχόμενων προσώπων. Και λέμε οι επαγγελματικές δραστηριότητες, γιατί κατά πληροφορίες η έρευνα αυτή θα ξεκινήσει με τις δραστηριότητες που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Δεν γνωρίζουμε, είναι αλήθεια, περισσότερα στοιχεία ως προς αυτό το σκέλος, το οποίο όμως εκτιμούν αρμόδιες πηγές ότι μπορεί να βγάλει καινούργια στοιχεία άγνωστα μέχρι τώρα στις αρχές.
2: Εγώ που είμαι κακός, θα ρωτήσω μόνο για αυτούς τους δύο ή για ένα συνάφι εντός εισαγωγικών παραπλήσιο που μπορεί και να.
1: Την έθεσα την ερώτηση αυτή χθες, Γιάννη, και θέλω να σου πω ότι έλαβα την εξής απάντηση. Ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή υπάρχει εκκρεμής ποινική δικογραφία, ξεκινούν από αυτούς τους γιατρούς, ωστόσο η αρχή για το ξέπλυμα θα ξεκινήσει αμέσως μετά έναν ευρύτερο έλεγχο για ακριβώς τέτοιου είδους υποθέσεις, δηλαδή ανοίγοντας ουσιαστικά την ίδια ομπρέλα που άνοιξε μια μέρα πριν η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για το σύνολο των κέντρων που προσφέρουν δήθεν αναγεννητικές θεραπείες, στο οικονομικό όμως κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε τα ευρήματα αυτά και βεβαίως εάν προκύψουν ενδείξεις στη διάρκεια της έρευνας, η αρχή για το ξέπλυμα έχει τη δυνατότητα να προχωρά άμεσα και σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.
0: Θα έχει πολλά ακόμα επεισόδια αυτό το έργο. Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και είναι Παρασκευή και περίπου τέτοια ώρα, είμαστε λίγο καθυστερημένοι σε αυτό, συνδεόμαστε με το Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα συνδεόμαστε με τον Σταύρο Σαμουηλίδη. Καλή σου μέρα, Σταύρο. Μας ακούει ο Σταύρος.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και επειδή με κατηγορούν ότι τους πέταξα έξω στον χρόνο που πράγματι το έκανα αυτό το Σταύρο μου. Ακριβώς. Η Αθηνά, δηλαδή, το έτερον ραδιοφωνικό ίμιση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα που ξεκινούν στις Βρυξέλλες.
0: Θα μας λείψει, αλλά χαιρόμαστε κιόλας.
2: Και έχουν να κάνουν με το πιο hot θέμα των Βρυξελών, με το AI Act και την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεύτερον, γνωρίζουμε το τι συνέβη σε ό,τι αφορά τα όσα είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα θέλαμε την οπτική της του Ευρωκοινοβουλίου και τι ακριβώς ψηφίστηκε σε αυτή την Ολομέλεια που ήταν και η πρώτη και η μεγαλύτερη της χρονιάς, ενώ λόγω και του Σωτέου.
3: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτή τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται κάθε αρχή του χρόνου. Όντως, από την Επιτροπή τέθηκαν μεγάλοι άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής, τόσο για το τι έχει επιτευχθεί, τι θα είναι μέλη να γίνει. Αλλά οι τοποθετήσεις τόσο της Προέδρου όσο και των επικεφαλής των ομάδων έχουν, νομίζω, και αυτές το ενδιαφέρον τους. Η Μέτσολα, για παράδειγμα, μίλησε για θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την απλοποίηση των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα, για την προσιτή στέγαση, πολιτικές και προτεραιότητες τις οποίες θα θυμάστε και εσείς, τα συζητούσαμε πολύ και την περασμένη χρονιά, επέστρεψε πάνω σε αυτούς τους μεγάλους άξονες, αλλά και για ποιοτική απασχόληση, για το κλίμα, για την προστασία των συνόρων. Και τώρα επιμέρους οι πολιτικές ομάδες εστίασαν σε διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μίλησε κυρίως για ανταγωνιστικότητα, για επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί πέρα ψηφίστηκε και στη συνέχεια ένα εκτενές πλάνο, μια εκτενή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησαν και εστίασαν περισσότερο στο θέμα της προσιτής στέγασης στην Ευρώπη. Υπάρχει και αυτή η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βγάλει ένα πόρισμα και μια πανευρωπαϊκή πολιτική που να απευθύνεται και να δίνει λύση σε αυτό το θέμα. Το Ρινιό εστίασε περισσότερο στην καινοτομία αλλά και στην κλιματική αθεκτικότητα. Μίλησε επίσης για την ανάγκη ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από μια ισχυρή ευρωπαϊκή ηγεσία. Κλείνοντας το μάτι και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετοί πόροι, ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι νεοφυείς εταιρείες που θα παράξουν τεχνητή νοημοσύνη. Οι πράσινοι φυσικά και η αριστερά όμως εστίασαν κυρίως τόσο στο κόστος ζωής, στο πιο κοινωνικό έτσι, κομμάτι, τα πιο κοινωνικά θέματα της Ευρώπης, αλλά και στο γεγονός ότι η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και το κλίμα έχει πάει πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.
0: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε και για την παρουσία σου εδώ στο σταθμό της πόλης κάθε Παρασκευή. Και
2: να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία από τη νέα σου θέση.
3: Να σας ευχαριστήσω για την προσήλωσή σας στα ευρωπαϊκά και για τη στήριξη που παρέχετε στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ πέρα όλο αυτό το διάστημα.
2: Αυτό δεν θα αλλάξει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα αλλάξει που μας ακούει υπομονετικά.
0: Έχει αλλάξει ο Απόστολος. Έχει γίνει Θάνος Πασχάλης.
2: Έχει γίνει ο.
0: Βλέπω εδώ τίτλους. Ο Όφη τρελαίνει την Ευρώπη. Καταιγιστική ΑΕΚ στο κύπελο. Τέτοιους τίτλους προβοκατόρικους μόνο ο Θάνος Πασχάλης μας στέλνει.
2: Καλημέρα, πάμε
0: γρήγορα.
4: Καλημέρα. Όντως τρελαίνει την Ευρώπη, όχι, γιατί σήμερα ασχολούνται στη UEFA, είναι το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA, αυτή η νίκη επί της Hoffenheim, τεράστια νίκη, 2-0 στο Παγκρίτιο, με τον Όφη να κυριαρχεί, παρότι βρέθηκε σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού να δέχεται κατά κύματα τις επιθέσεις των Γερμανών, αλλά άντεξε, επέβαλε το ρυθμό του και με δύο γκολ, με του Αϊτόρ στο 30 και με του Κανελόπουλου στο 84, πήρε αυτή την πολύτιμη νίκη και μπήκε με το δεξί και 3 βαθμούς στο σακούλι, έτσι υπερπολίτιμους βαθμούς για τη συνέχεια στη διοργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη βαθμολογία της UEFA πλέον όχι αγγίζουμε, με το ένα χέρι έχουμε αγκαλιάσει την 10η θέση, βρισκόμαστε μεν 12, 45.012 βαθμούς, αλλά 45.125 Τσεχία και Πολωνία. Ουσιαστικά δηλαδή τους φτάσαμε, να το πούμε έτσι. Βέβαια την επόμενη αγωνιστική της League Phase στις 15 Οκτωβρίου και οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάνε Γαλλία. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μαρσέη και Όφη θα παίξει με τη Ρεν.
2: Δύσκολο μάτς.
4: Πολλά παιχνίδια μπάσκετ σήμερα και ωραία παιχνίδια μπάσκετ. Ξεκινάει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, 5:30 ΠΑΟΚ Παρτιζάν, 9:15 Παναθηναϊκός Μπούργκ από την τηλεόραση του Sky. Mm-hmm. Τα παιχνίδια, ενώ πρεμιέρα κάνει η νέα διοργάνωση της Ευρωλίγκας, το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ στις 5, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, Nova Sports είναι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Και φυσικά καθίστε να δούμε την 5η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί μετά θα έχουμε μεγάλη διακοπή, οπότε θα κάνουμε, αλλά βέβαια θα βλέπουμε εθνική. Σάββατο Ατρόμητος Κηφισιά Άρης Ηρακλής, την Κυριακή ο Ολυμπιακός πάει στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ πάει στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός στην Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο να παίξει με τον Πανετολικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο, 30 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια, ενδεχομένως να είναι και τα τελευταία μπάνια αυτό το Σαββατοκύριακο. Του λαού. Του όποιου, εν πάση περιπτώσει. Το τραγούδι που διάλεξες είναι αφιερωμένο σε μένα.
2: Θα μπορούσε, ναι. Με πάρα πολύ αγάπη στο αφιερώνω. Και πρέπει να σου πω ότι έχει και μια ιστορία. Πέρα από το ότι ήταν σαν σήμερα το 1986 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός ο δίσκος, το 4 των Huey Lewis and the News, μαζί με κάποιους άλλους, ήταν η πρώτη που με το Χατζηδίκη ο Πιτσιρικάς τότε, ούτε το δημοτικό δεν είναι, πήγε ο μικρός Γιαννάκης. Εγώ πήγα και αγόρασα. Οπότε έχει και τη συναστηματική του αξία.
0: Stuck with you λοιπόν, κάτι το οποίο συμβαίνει και σε εμάς εδώ για τρίτη σεζόν το πρωί και τέταρτη, πέμπτη ραδιοφωνική. Τέταρτη ραδιοφωνική σεζόν. Θα είμαστε ξανά εδώ μαζί σας τη Δευτέρα το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Νίκο Γελόπουλο, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζουλου. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Κρακατσάνη και επειδή είναι Παρασκευή, αμέσως μετά κοντά σε σήμερα, Λένα Αναστασοπούλου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

καφένι τη ζωή μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρκάκια.

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: στο βάθος κήπος.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Η οποία είναι γύρω στο 12%. Δεν, ούτε έχει αυξηθεί στις δικές μας μέτρες, ούτε έχει μειωθεί. Αυτό σημαίνει ένα 3,5-4 που δηλώνουν κάπως πιο σίγουροι ότι θα το ψηφίσουν, το πολύ πιθανό που λέμε, και υπάρχει ένα 7,5-8 αρκετά πιθανό.
5: Άρα έχει μια δυναμική εισόδου στη Βουλή, αν το καταλαβαίνω καλά, αλλά όχι μια δυναμική που μπορεί να οδηγήσει έτσι σε ένα ποσοστό,
4: ναι,
5: που είτε διψήφιο είτε έκπληξη, ας το πούμε έτσι.
4: Και λάβετε υπόψη, δεν υπάρχει χρυσός κανόνας ώστε βλέποντας τη δυνητική ψήφο να μαντεύει στην πρόθεση. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού είχε 22-23, εμφανίστηκε με 11, δηλαδή πήρε το μισό. Ο κύριος Τσίπρας είχε στο 21, αν θυμάμαι καλά, πριν το ιδρύσει το κόμμα, και πήρε 15, πήρε το 70-75% των ψήφων. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας. Θα έλεγα δε ότι, όπως ισχύει για όλα τα κόμματα, όταν θα εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, όταν θα εξηγήσει καλύτερα τους λόγους που τον οδηγούν σε ίδρυση νέου κόμματος, δούμε τους συνεργάτες του, το τι λέει, τότε κρίνεται. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν είναι εύκολο πράγμα πάντα η ίδρυση ενός κόμματος. Ούτε το ποσοστό που εμφανίζει στην πρώτη μέτρηση σημαίνει ότι θα το συνοδεύει μέχρι τις εκλογές. Δεν
5: είναι. Σαφέστατα. Από εκεί και πέρα, κάθε νέο κόμμα έχει να καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία του.
4: Έχει τις προκλήσεις του και τις δαιμονές του να αντιμετωπίσει.
5: Ακριβώς. Να δημιουργήσει τη δυναμική ή να δει, έτσι όπως το λέμε απλά, δεν το έχουμε δει στο παρελθόν, να ξεφουσκώνει αναλόγως. Η επόμενη μέρα σημαντική για κάθε νέο κόμμα. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση.
4: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων της 10 Street.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2,5 λεπτά μετά τις 12 στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η Ζέτα Καρφίδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα, ενώ ήταν πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και τους Νίκο, Σοφία και Ανδρέα. Στο θέμα της θέρμανσης, εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός, εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε ακόμη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη συνάντηση τέθηκε και αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Αντιδράσει από την αντιπολίτευση, κραυγαλαία αντίφαση για την ακρίβεια βλέπουν στο Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το αμονοπόλι της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, σχολιάζει το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, σε Eurogroup και ECOFIN στο Δουβλίνο. Έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη για την παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη συμμετοχή της Ματίνας Παγώνη και του Γιώργου Πατούλη. Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνα. Στο Μικτόρκο το εφετείο ανέβαλε τη δίκη λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε με δηλώσεις του Ευθύμιος Λέκας για τη σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 ώρα Ελλάδος στην Ιστία Εύβοιας. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη. Παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε με δηλώσεις του σε μέσα ο Ευθύμιος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι, σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Σκόπος είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος των ψυχολόγων, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Νίκος Μακρύς. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, 46 νέα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει πλέον φτάσει τα 370. Ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αφορά στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με κωδικούς τάξης NET. Τον πρότυπο χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρο Σύνταγμα Γενείας ο Δήμαρχος Αθηναίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, είπε ο κύριος Δούκας. Στη διεθνή σας ενημέρωση, 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Είναι ο προσωρινός απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνητής. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θωμά Σίδερη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.
3: Αφύλακτη διάβαση. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Αθήνα 984. Αφύλακτη διάβαση στον άνθρωπο. Αφύλακτη διάβαση στην ιστορία. Αφύλακτη διάβαση στα σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ επιστρέφει στον σταθμό της πόλης. Έρευνα, τεκμηρίωση, παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης.
4: Αφύλακτη διάβαση. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ, Πέραμα, η αρχαία σκουριά. Η δράση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης στη φτωχογειτονιά του Πειραιά. Μέρος πρώτο.

Το πέραμα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, κάτω από ένα χέρσο γυμνό βουνό. Η καρδιά του είναι πλημμυρισμένη από θαλασσινό νερό, αλλά το αλάτι της θάλασσας δεν επούλωσε ποτέ τις πληγές του.

εγκαταστάθηκαν μικρασιάτες πρόσφυγες μετά την καταστροφή. Δεν ήταν όμως τόσοι πολλοί. Οι περισσότεροι έστησαν τα παραπήγματά τους στην Κοκκίνια και στη Δραπετσόνα. Στο Πέραμα ήρθαν εσωτερικοί μετανάστες από τα νησιά αλλά και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Άλλοι έφτασαν με βάρκες, άλλοι οδηπορώντας για μέρες και εβδομάδες. Φτωχοί άνθρωποι που άφηναν πίσω τους την γκρίζα και καφετιά πέτρα για να ριζώσουν πια σε ένα άνυδρο και ξερό μέρος που η κοφτερή πέτρα θαμάτωνε τα χέρια και τις καρδιές τους.

Σιγά σιγά μετά τον πόλεμο άρχισαν να ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερες παράγκες από το εικόνιο, υποδηλωτικό της μικρασιατικής προέλευσης κάποιων κατοίκων, μέχρι και το πλέον δυτικό άκρο του περάματος.

0: Η παραλιακή μετόπη του περάματος ήταν γεμάτη καρνάγια και εργαστήρια, αλλά και όλη η παραλιακή περιοχή, από τον λιμενοβραχίωνα του Πειραιά μέχρι και τον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι, ήταν διάσπαρτη με πάσης φύσεως βιομηχανικές μονάδες. Από αυτές ξεχώριζαν το εργοστάσιο των λιπασμάτων, η πρώτη και η πιο μεγάλη μονάδα που χρηματοδοτήθηκε αδρά από την τότε Εθνική Τράπεζα, έφερε Ιταλούς εργάτες, δημιούργησε οικίματα για το προσωπικό και σημάδεψε τη βιομηχανική ταυτότητα του Πειραιά. Το γυαλάδικο, το τσιμεντάδικο, το γυψάδικο και, όπως είπαμε, ο σταθμός της Power στο Κερατσίνι. Εκεί δόθηκε και η μεγαλειώδης μάχη της ηλεκτρικής, λίγο πριν φύγουν οι Ναζί από την Ελλάδα, με τις μονάδες του Ελλάς να υπερασπίζονται το εργοστάσιο του ηλεκτρισμού.
1: Το εάν ο Ελλάς η ΕΠΟΝ ξεκινά λαοκρατία, εξουσία λαού θάνατος του φασισμού, νέα γενιά ζωντανή προχωρεί. Ο φασίστας εχθρός ξεψυχάει ο σκληρός μπρος τα όπλα. Να στεριώσουν εδώ που δεν είχε ο Θεό, ο λαός της κλαδιά

0: μαζί τα.
1: Όλοι αυτοί οι ξεριζωμένοι άνθρωποι που ρίζωσαν στο πέραμα ήρθαν να εργαστούν ως εργάτες, αρχικά στα εργοστάσια, στα καρνάγια και στα λοιπά βιοτεχνικά εργαστήρια και αργότερα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που δημιουργήθηκε εκεί. Εκεί δούλεψε και ο πατέρας μου, εκεί και ο Παύλος Φίσας και ο πατέρας του Παύλου και ο θείος του, ο Γιάννης, που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Όταν το συνάντησα στο εικόνιο, μου είχε αποκαλύψει ότι ήδη τον ταλαιπωρούσε ο καρκίνος στον πνεύμονα, ως απότοκος της δουλειάς στα ναυπηγεία.
2: Είσαι εσύ ο Άνης, 49 γεννητής, δηλαδή 71 ετών.
3: Κύριε Φίσα, πόσα χρόνια εργαστήκατε στη ζώνη?
2: Κοντά στα 30-40 χρόνια.
3: Πώς ήταν τα πράγματα, πώς ήταν οι συνθήκες δουλειάς?
2: Είχαμε αρκετή εργασία, τότε σήμερα βοηθός, ό,τι μου λέγανε έτρεχα και έκανα, υπήρχε εργασία φουλ.
3: Τι ειδικότητα είχατε?
2: Σωληνουργός. Δηλαδή σωληνουργός είναι τα υδραυλικά που λέμε, σε μεγάλη διάμετρο σωλήνες.
3: Όταν πήγατε στη ζώνη και πρωτοδουλέψατε πρώτη φορά, θυμάστε εκείνη την περίοδο?
2: Ναι, μικρά μεροκάματα, πολλή δουλειά, αρκετή δουλειά βασικά, χαμαλίκι που λέμε εμείς στη ζώνη.
3: Τι άλλες ειδικότητες υπήρχαν μέσα στη ζώνη?
2: Όλες οι ειδικότητες υπήρχαν, ηλεκτροσυγκολητές, μανοβραδόροι, ελασματουργοί, ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, όλες οι ειδικότητες. Επί του πλοίου πάντα. Η ζώνη είναι, συγκέντρωνε τα πλοία που κάνανε επισκευή ή μετασκευή.
3: Πώς ήταν η οργάνωση δηλαδή της δουλειάς σε καθημερινή βάση?
2: Όπως είναι το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά που υπήρχε τον καιρό εκείνο, έτσι είναι περίπου και η ζώνη του Περάματος. Όπως είναι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, έτσι ήταν και η ζώνη Περάματος, αλλά ήταν σε πιο γρήγορο χρόνο. Δεν υπήρχε προγραμματισμός, θα κάνουμε σήμερα αυτό και άλλο. Το ζώνη γινόταν όλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα ξεκινάμε αυτό.
3: Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας?
2: Λογικά ναι, αλλά δεν τηρήσουν. Η ζώνη είχε, πώς να το πούμε, την πολλή δουλειά και άφηνε την ασφάλεια πίσω.
3: Οι εργαζόμενοι το δέχονταν αυτό ή λειτουργούσαν με άγνοια κινδύνου?
2: Άγνοια κινδύνου, δεν γνωρίζαν. Όπως και εγώ αυτή τη στιγμή υποφέρω από καρκίνο, από τον αμίαντο τον λεγόμενο, που τον έσπραξα και δεν μας είχε ενημερώσει κανένας τότε. Τι είπα να πει αμίαντος.
3: Ποια μέρη του πλοίου είχαν αμίαντο?
2: Αμίαντο έχουν περισσότερο οι κουζίνες που μαγειρεύουν, αλλά και πολλά άλλα σημεία που δεν πρέπει να εκπέμπουν θερμοκρασίες ή να εισπράττουν θερμοκρασίες. Αυτά είχαν όλα αμίαντο. Οροφές, τα βανιών, αυτά όλα είχαν αμίαντο. Βέβαια, αμίαντος υπάρχει και έξω, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα μαγαζιά που έχει φαγοπότη. Υπήρχε και εκεί ο αμίαντος.
3: Μέχρι τι ώρα δουλεύατε? Μια τυπική μέρα στη ζώνη.
2: 8 η ώρα πηγαίναμε δουλειά, 4 σταματάγαμε. Μία ώρα κατά το μεσημέρι καθυσιό για φαγοπότη. Αυτό ήταν. Και μετά δουλειά, συνεχόμενη.
3: Πώς ήταν οι σχέσεις με τους υπόλοιπους εργαζόμενους? Υπήρχε συναδελφική αλληλεγγύη?
2: Ναι, πολύ, αρκετή. Όλοι μεταξύ μας είμαστε σχεδόν ένα. Μετά αργότερα γυάλισαν όλα. Ο ένας κυνήγα για τον άλλο.
3: Για ποιο λόγο, κύριε Φίσα?
2: Για να φανεί καλύτερο στους εργοδότες ο καθένας.
3: Ζήσατε εσείς κάποια εποχή όπου πηγαίνατε στη ζώνη για δουλειά και δεν βρίσκατε μεροκάματο?
2: Ναι, το 2008. Το 2008 είχε πέσει η δουλειά. Ήταν λίγο δύσκολο το μεροκάματο να το βρεις. Και μετά ήρθαν τα υπόλοιπα.
3: Η σχέση με τους εργοδότες των εργαζομένων?
2: Άλλοτε ήταν καλές, άλλοτε ήταν κακές. Πώς θα μας ξαπατήσουν αυτοί, πώς θα ξαπατήσουν εμείς αυτούς?
3: Όταν πήγατε στη ζώνη, φανταζόσαστε ότι εκεί θα περάσετε και το υπόλοιπο της ζωής σας, εκεί θα εργαστείτε για την υπόλοιπη ζωή σας?
2: Ναι, από την αρχή το είχα φανταστεί και το διεκπέρωσα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
3: Κύριε Φίσα, θυμάστε κάποια ιδιαίτερη στιγμή στη ζώνη, κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που σας έχει χαρακτήσει τη μνήμη?
2: Είχαμε πάρει φωτιά μέσα στον μπομπρούμ σε ένα χώρο βασικά του πλοίου και κάναμε αμάν πότε θα βγούμε απάνω να σωθούμε. Και τελικά τα καταφέραμε. Με την ψυχή στο στόμα.
3: Θα θέλετε να θυμηθείτε μερικούς συναδέλφους σας που χάθηκαν και με ποιο τρόπο?
2: Τρόπους πολλούς. Από εκρήξεις, από βάρητα, από μέχρι και το Αμερικανής που σπάσε ο πάγκος με τα χαλιά και πλάκωσε τα χαλιά τον κόσμο που καθόταν από κάτω και έτρωγε. Πολλά, πάρα πολλά. Ατυχήματα πολλά.
3: Στη ζώνη εργάστηκε και ο πατέρας, ο Παύλος Φίσας.
2: Ναι.
3: Ποιο χρονικό διάστημα?
2: Ο Παύλος ο Φίσας εργάστηκε γύρω στα 2-3 χρόνια. Ο πατέρας βγήκε σύνταξη από τη ζώνη, όπως εγώ.
3: Κύριε Φίσα, αν σας ζητούσε κάποιος και σας έλεγε ότι ξαναγυρνάει ο χρόνος από την αρχή, θα επιστρέφατε στη ζώνη και με τις ίδιες συνθήκες για να εργαστείτε?
2: Τώρα όχι, ποτέ. Κουλουράς θα πηγαίνει.

0: 17 Σεπτεμβρίου 2013. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.
1: 408. Κέντρο επί της Σαλδάς έχει κατά καργονία αρκετά άτομα και της Παύλου Μελάκη και Παλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα, 20 άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Συγκλείω και το πέραμα. Και εδώ να βρείτε από ό,τι διακρίνουμε υπάρχουν και κάτι σιδεροπουνιές, κάτι ρόπαλα.
2: Κάτε σαφά. Ακριβές ανέτοικα που βρίσκεστε.
1: Υπάρχει μια ένταση και το παράκουσε να έρθει και μια ομάδα ακόμα. Να προσέχει η Ροδοτσόνα, να προσέχει κάποιο.
2: Παραμείνετε σε απόσταση, μας δίνετε εικόνα.
1: Και εδώ βλέπουμε κάτι άτομα κυνηγάνε τις Χιάλφα, κυνηγάνε έτερα άτομα της Σαλδάζης, κυνηγάνε για να τους πιάσουν.
2: 408 ένα. Βλέπετε ακόμα άτομα να κυνηγάνε.
1: Κέντρο είναι, είμαστε της Κεφαλινίας και έτσι στα εσωρά στις Αλδάρες, στο Σκλαμπράκι, δεν τους βλέπουμε τώρα, θα προσεγγίσουμε.
2: Για τις ομάδες που συγκλίνουνε, 410 πέραμα, ό,τι άτομα βλέπουμε να τρέπεται σε φυγή, λαχανιασμένο, μας ενημερώνετε. Το δεσμεύουμε μέχρι να ενημερωθούμε.
1: Κέντρο από Κερατσίνη, επί της Αλδάρες υπάρχει εμπλοκή, προσπαθούμε να βοηθούμε τα άτομα.
2: Πόσα τα άτομα που επιλέγονται. Έχουν σπάσει τα στενά, άτομα της Χρυσής Αυγής και αλλοδαπή, για να καταλάβουμε. Είναι σωμάδες που συγκλίνουν.
1: Από πέραμα άτομα της Χρυσής Αυγής, βλέπουμε άτομα να τρέχουν προς Κεφαλινίας.
2: Είμαι προς Κεφαλινίας, Ναυδιάλη, άτομα της Χρυσής Αυγής, πεζά, έχουν τραπεί σε φυγή.
1: Ελήφθη από νίκαια.
3: Κέντρο, ανέβηκε το δημοτικό.
2: 400α2 το έχετε λάβει.
1: Τα έχω λάβει άπαλα και κατευθύναμε για την ομάδα με πολύ προσοχή. Τι παρακούς αυτό.
2: Ναι, βάζει κυράς είναι.
1: Κέντρο, ένα άτομο είναι μόθητο, ενδεχομένως από μαχαίρι, μας δηλώνει έναν άλλον κύριο ότι έχει επιτωθεί. Υπάρχουν και δύο κύριες στο σημείο. Να προσθέσει και κάποιοι και...

Όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν στις σκυλιές των καραβιών, στα φορτηγά και στα καζάδικα, ήταν εκτεθειμένοι στον αμίαντο και στη σκουριά. Πολλοί από αυτούς έκαναν αμοβολή για να καθαρίζουν τα πλοία από τη σκουριά και τη μοράβια, μια εξαιρετικά ανθεκτική βαφή με την οποία προστάτευαν τα ύφαλα από τη σκουριά. Κουφός ο Σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει, με ένα ξυστρί καθαριζέμαι από τη μοράβια, μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου, πού πας, μα να θα πάω στα καράβια. Νίκος Καβαδίας.

0: φοβάσαι?
1: Όχι, δεν φοβάμαι.
2: Στη ζώνη εργάστηκε και ο πατέρας μου. Για πολλά, για πάρα πολλά χρόνια. Πέθανε το 2008, αφού τον ταλαιπώρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η αρρώστια των εργατών του περάματος που τους έτρωγε αργά και σταθερά τα σωθικά. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή. Τα εργατικά ατυχήματα πάνω στα πλοία που στέκονταν σαν φαντάσματα στα καρνάγια και οι φωτιές που ξεσπούσαν κάθε λίγο και απειλούσαν να καταπιούν όλη τη ζώνη βύθισαν συχνά το πέραμα στον Βουβοθρίνο. Στην ταινία μου «Τα περιστέρια της Λαχώρης», με αφορμή την εργασιακή εκμετάλλευση και τη σκληρή δουλειά κάποιων Πακιστανών εργατών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα του Μοχάμαντ, του Αλί και του Αντίλ, είχα γράψει ένα κείμενο για το πώς θυμάμαι τον πατέρα μου στη ζώνη. Κάποιες φορές με έπαιρνε μαζί του στη δουλειά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το έκανε. Ήμουν πολύ μικρός και έχω πολύ θολές αναμνήσεις. Ελάχιστα θραύσματα μνήμης, που όμως φτιάχνουν ένα καμβά, έστω και σε αδρές γραμμές.

Ο πατέρας μου ξυπνούσε πριν να χαράξει. Σκοτάδι μαύρο, κατάμαυρο. Οι λάμπες ηλεκτροφωτισμού ήταν σπάνιες. Και εκεί που μέναμε, στην Αμφιάλη, ήταν παντού χωματόδρομοι. Δεν είχαμε νερό. Θυμάμαι πολύ καλά το βιτίο του νερουλά. Ούτε αποχέτευση είχαμε. Το σπίτι μας, όπως και όλα τα σπίτια τριγύρω, ήταν παράνομα. Λαθρέοι άνθρωποι σε λαθρέα, αυθαίρετα σπίτια. Οι περισσότεροι έχτιζαν τη νύχτα και οι γείτονες κρατούσαν τσίλιες. Υπήρχαν όμως και οι καταδότες που φώναζαν την αστυνομία. Θυμάμαι ως παιδί να γκρεμίζονται σπίτια με μπουλντόζες, παρουσία χωροφυλάκων, και ακούω ακόμα μέσα στα αυτιά μου τους θρήνους, τις κραυγές αλλά και τις κατάρες.

0: γειτονιά μου είχε πολλούς βουβούς θρήνους, αλλά είχε και σπαραγμό και αναφιλητά. Ο πατέρας μου πήγαινε ως τη στάση του λεωφορείου με τα πόδια. Η στάση ήταν μακριά, κάπου στη Μεγάλη Λεωφόρο. Υπήρχε ένα λεωφορείο που ξεκινούσε από την Αθήνα. Νομίζω ότι η αφετηρία του ήταν στην πλατεία Κουμουνδούρου. Σίγουρα ήταν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αλλά νωρίτερα το 70 δεν ξέρω. Αυτό το λεωφορείο λοιπόν κατέληγε στο Πέραμα, εκεί που ήταν τα μικρά καραβάκια και τα μεγάλα φέρι που σε πήγαιναν στη Σαλαμίνα. Ένα καλοκαίρι, πρέπει να ήταν καλοκαίρι, ο μπαμπάς μου με πήρε μαζί του πρώτη φορά στη ζώνη. Μπορεί να ήμουν 10 χρόνων, ίσως και μικρότερος. Εκείνο το πρωινό περιμέναμε μαζί το λεωφορείο στη στάση. Ο μπαμπάς μου με κρατούσε σφιχτά από το χέρι. Η στάση ήταν γεμάτη από κόσμο, εργάτες και εργάτριες. Η πλειονότητα όμως ήταν άντρες που πήγαιναν να δουλέψουν στη ζώνη. Το λεωφορείο ξεπρόβαλε μέσα από το σκοτάδι. Είχε μια μεγάλη κίτρινη ταμπέλα μπροστά που αρχικά τρεμόπαιζε στα μάτια μου και δεν μπορούσα να διαβάσω τι έλεγε. Τότε υπήρχε εισπράκτορας. Ήταν στην πίσω πόρτα και ο μπαμπάς μου έβγαλε 2 εισιτήρια. Ύστερα μου έδωσε να κρατάω τα χαρτάκια στο χέρι. Από το άλλο με κρατούσε πολύ σφιχτά. Όλη αυτή την ώρα δεν με είχε αφήσει καθόλου. Νόμιζα ότι οι άλλοι εργάτες με κοιτούσαν. Τι κάνει ένα παιδί, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί στο πρωινό λεωφορείο για το Πέραμα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Σε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε λόγο ακόμα και για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντιλία. Η παρουσίαση του συστήματος AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων, το αντικείμενο της έκτακτης συνέντευξης τύπου του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο πολίτης θα μπορεί στο εξής να ελέγχει το γιατρό πριν το επισκεφτεί. Αυξάνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα εντάχθηκε σε αυτήν και ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κλείστη από τις 3:30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια λόγω συγκέντρωσης στις 5:30 και ακολούθως πορείας για τη συμπλήρωση σήμερα 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. Τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, τόνισε. Κολυμβητής έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία σε δημοφιλή παραλία στη Δυτική Αυστραλία, ενώ κολυμπούσε στα ανοιχτά της ακτής. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: 1984.
8: Δόξα τω Θεώ, χαρά μας μεγάλη, μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τους εθνικιστές εδώ μαζί μας.
9: Εμείς κάνουμε έρανο για να πληρώσουμε το ενίκιο του σωματείου μας, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι άνεργοι εδώ πέρα, τεχνίτες άνεργοι είμαστε και προσπαθούμε από το υστέρημά μας και αγωνιζόμαστε για αυτό το χώρο και τον τόπο που μας ανήκει.
10: Η ζώνη του περάματος θα λειτουργήσει ξανά υπό την αιγίδα της Χρυσής Αυγής και με τα σωματεία των εργαζομένων και θα απομονώσουμε τους επαγγελματίες εργατοπατέρες του ΚΚΕ που λειτουργούν για ξένα συμφέροντα και έστειλαν τα ελληνικά πλοία στην Τουρκία. Η οικονομία της Ελλάδος θα ανθίσει όχι με δανεικά αλλά με την παραγωγική εργασία όλων των Ελλήνων.
0: Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανέβηκα στη γέφυρα του πλοίου. Απέναντί μου το άνυδρο βουνό και οι γραμμές του τραμ σαν ένα φίδι μέσα στις πέτρες. Θυμάμαι τη θάλασσα μαύρη, μαύρη σαν το μελάνι του καρμπών και τα μικρά ξύλινα καραβάκια, πέραμα παλούκια που λυκνίζονταν μέσα στη μαύρη λάσπη. Όλοι οι εργάτες από τα συνεργεία επισκευής, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές, αμοβολητές, συγκεντρώνονταν στο κατάστρωμα για να φορέσουν τις φόρμες της δουλειάς. Έβγαζαν τα παντελόνια τους και έμεναν με το σόβρακο. Ένα τσιγάρο κρεμόταν στα χείλη τους. Ο δικός μου πατέρας δεν κάπνιζε. Καμιά φορά μόνο κρατούσε ένα τσιγάρο αναμένο στα δάχτυλα. Αυτό ήταν. Φορούσαν γρήγορα τις φόρμες, πάντα με το ένα χέρι. Στο άλλο ήταν το τσιγάρο. Θυμάμαι ότι μιλούσαν μεγαλόφωνα. Γελούσαν τρανταχτά και χτυπούσε συχνά ο ένας τον άλλον στην πλάτη. Ύστερα ξεχύνονταν στην κοιλιά του σκάφου.
11: Πήγαινε και στην κοινωνική. Εκεί. Πήγατε. Πάρε στην εκείνη. Πάρε
12: Πάρτε όλοι πέρα σήμερα στο συνταξίδιο της πλατεία Κοραή. Εξήνθει όλο το απόγευμα.
0: Ο πατέρας μου ήταν ηλεκτροσυγκολλητής. Έβαζε το ηλεκτρόδιο στα μέταλλα και πετάγονταν χιλιάδες πίθες δεξιά και αριστερά. Εκείνος έβλεπε τη συγκόλληση μέσα από μια μάσκα για προστασία. Είχαμε πολλές τέτοιες μάσκες στο σπίτι και εγώ τις είχα για παιχνίδι. Κοιτούσα τον ήλιο μέσα από το σκουρόχρωμο γυαλί τους. Κάποια φορά όμως είδαμε μαζί με τον πατέρα μου και μια έκλειψη ηλίου. Είχα φοβηθεί πολύ τότε. Νόμιζα ότι θα σκοτεινιάσει, ο ήλιος θα χαθεί στο έρευος και δεν θα ξημερώσει ποτέ ξανά. Και όλοι εμείς θα χαθούμε, δεν θα υπάρχει τίποτα ίχνος ζωής στη γη. Ο πατέρας μου μου φώναζε συνέχεια να μην κοιτάζω με γυμνά μάτια την ηλεκτροσυγκόλληση, γιατί τα μάτια μου θα πριστούν, θα τσούζουν και θα κλαίνε. Αλλά εγώ δεν τον άκουγα πάντα και έριχνα κλεφτές ματιές στο καυτό ηλεκτρόδιο καθώς έλειωνε πάνω στο πυρωμένο μέταλλο. Όταν έφευγαν οι εργάτες, έμενα μόνος μου στο κατάστρωμα. Θυμάμαι, είχα ένα βιουμάστερ μαζί μου, αλλά ούτε καν το άγγιξα την πρώτη μέρα. Κοιτούσα το πέραμα, ακόμα παράγγιση ήταν. Η αντιπαροχή δεν είχε φτάσει ως εδώ. Πολλοί έμεναν σε παραπήγματα που είχαν για πόρτες κρεμασμένα σεντόνια και χειροποίητα κλινοσκεπάσματα. Το μεσημέρι τρώγαμε όλοι μαζί. Οι περισσότεροι είχαν φέρει φαγητό από το σπίτι τους. Είχαν κάτι ανοξείδωτα φαγητοδοχεία που κούμπωναν στο πλάι. Τέτοιο είχε και ο πατέρας μου. Εμένα μου δίνανε να φάω σάντουιτς, το ίδιο κάθε φορά. Λευκό ψωμάκι, κασέρι και βραστό λουκάνικο. αυτό έτρωγε και το πλήρωμα του πλοίου. Οι μηχανικοί και οι άλλοι. Οι εργάτες του Καρνάγιου έτρωγαν και κάπνιζαν όλοι μαζί. Το τσιγάρο είχε γίνει στα χέρια τους κάτι σαν το ηλεκτρόδιο.

0: Κάποτε πήρα το Viewmaster στα χέρια και προσποιούμουν ότι βγάζω φωτογραφίες στο πέραμα. Πατούσα το κλικ, η εικόνα έπεφτε στο Viewmaster και εγώ σκεφτόμουν ότι φυλάκιζα ένα καρέ από τον καυτό ήλιο, καθώς έπεφτε στο άνυδρο βουνό και στη θάλασσα. Οι ακτίνες του ήλιου και χιλιάδες πίθες της ηλεκτροσυγκόλησης λαμπύριζαν πάνω από την πίσα.
1: Διευόμαστε!
0: Όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας, νομίζω 2 με 3 μέρες μετά, έγραψα ένα κείμενο για τη σκουριά της ζώνης. Η δολοφονία του Παύλου έγινε σε μια κατεξοχήν προσφυγική γειτονιά, στην Αμφιάλη, εκεί όπου τα λαϊκά στρώματα στριμώχτηκαν και μπήκαν στο περιθώριο μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο απομόνωσης του μεταπολεμικού αστικού κράτους. Εκεί όπου τα χαμένα μαροκάματα της ναυπήγο επισκευαστικής ζώνης έγιναν θηλιά για χιλιάδες οικογένειες και δεν έγιναν ξαφνικά τώρα, γίνονταν πάντα. Πόσοι εργάτες δεν γύριζαν πίσω με σκυμμένο το κεφάλι όταν δεν τους έπαιναν για δουλειά στα συνεργεία, όταν οι επιχειρηματίες της ζώνης, αυτοί οι σύγχρονοι με κίνες της σκουριάς, ανέβαζαν πάνω στα καράβια απεργοσπάστες, όταν οι ηλεκτροσυγκολητές, οι οξυγονοκολητές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι του μετάλλου γύρευαν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας και ανακάλυπταν ότι τα ένσημα δεν φτάνουν, γιατί τα ένσημα τους τα έκλεβαν. Μαζί όμως με τα ένσημα τους έκλεβαν και τη ζωή, πετώντας τους στις κοιλιές των καραβιών χωρίς ανάσα και με μια σπίθα ικανή να ανατινάξει όλο το πέραμα. Ο Παύλος και ο πατέρας του Παύλου και ο πατέρας μου και οι πατεράδες των φίλων του Παύλου ήξεραν πως για να δεις το χρώμα της λαμαρίνας πρέπει να ξύσεις πρώτα τη σκουριά και πως ο δρόμος του βολέματος είναι διαφορετικός από τον δρόμο του δίκιου. Τα παιδιά της Αμφιάλης ξυπνάνε και βλέπουν κάθε πρωί το φουγάρο της ΔΕΗ, ανίκητος αντίπαλος της καθημερινότητας αυτής της γειτονιάς, αλλά και ζωντανό μνημείο της βιομηχανικής ιστορίας αυτού του τόπου. Αυτό το φουγάρο υπάρχει από την εποχή της ηλεκτρικής, από την εποχή της power, από την εποχή της ηλεκτρικής, από την εποχή της power, εκεί που, όπως είπαμε, δόθηκε και η

Αλλά να που το φίδι του φασισμού και του ναζισμού τρύπωσε στα τερέν, όπως και το φίδι στα γήπεδα της Γερμανίας λίγο πριν αγκιστρωθεί ο Φίρερ στην εξουσία. Το φίδι είναι ακόμα εδώ. Μπορεί να κρύφτηκε για λίγο, αλλά είναι ακόμα εδώ, καμουφλαρισμένο κάτω από τις κοφτερές πέτρες του όρους Εγάλεο και έτοιμο πόλεμο να χυμίξει και να δαγκώσει, εκτός εάν. Η σημερινή πιτσιρικαρία της Αμφιάλης έμαθε ποιοι είναι αυτοί που επιχειρούσαν μαζί με τα ΜΑΤ και τις δυνάμεις καταστολής την επομένη της δολοφονίας του Παύλου. Έμαθε επίσης για τη σιωπηρή συμφωνία της ελληνικής αστυνομίας με τους φασίστες και τους κάθε λογής τραμπούκους, μια συμφωνία ριζωμένη βαθιά στον εμφύλιο και στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Αλλά δεν ήταν μόνο τα πρώτα, ήταν και η δεκαετία του 60 και του 70. Ήταν το κράτος των νικητών, το κράτος των χωροφυλάκων και των αστυνόμων, το κράτος της εξορίας, το κράτος των βασανιστήριων. Και τα παιδιά αυτά, και τα παιδιά των παιδιών αυτών, και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους, θα ρωτούν για τον Παύλο, ένα αγόρι που έξισε με τον ήχη λίγο παραπάνω της σκουριάς.

0: Στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ακούμε και αφηγήσεις από την πρώτη επίθεση της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στους αλλοιείς ψαράδες του Περάματος. Ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο τίθεται όχι μόνο από τις απαρχές της δεκαετίας του 2010 αλλά και αργότερα, όταν αυτή η ναζιστική οργάνωση ταυτοποιήθηκε ως εγκληματική οργάνωση, είναι εάν είχε έρθει στο φως και αν οι αστρομικές και δικαστικές αρχές της χώρας είχαν επικεντρωθεί σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων στο Πέραμα, εάν θα είχε αποτραπεί η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η οποία έγινε λίγες εβδομάδες αργότερα. Η περιοχή είναι ενιαία. Η απόσταση που χωρίζει το εικόνο του Περάματος από την Αμφιάλη, την περιοχή δηλαδή που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας, είναι εξαιρετικά μικρή. Είναι λιγότερο από 2 χιλιόμετρα. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Άφησαν τις επιθέσεις αυτές να εξελιχθούν? Γιατί δεν ερευνήθηκαν περισσότερο? Γιατί η Χρυσή Αυγή δρούσε ανενόχλητη στο Πέραμα, στην Κοκκινιά, στην Αμφιάλη και στις άλλες φτωχογειτονιές εργατικές συνοικίες του Πειραιά και της Αθήνας?
1: Εμείς δεχτήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά να έρθουμε εδώ πέρα μέσα, να δούμε ποια είναι τα προβλήματά σας, να δούμε τι αντιμετωπίζετε. Τα πράγματα υπέρ σας δεν πρόκειται να αλλάξουν για μένα μέσα από τη Βουλή. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε εκεί πέρα μέσα, ερωτήσεις, επερωτήσεις, ιστορίες και τέτοια πράγματα, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Ότι ασχολούμαστε με την εργατιά. Αυτό είναι παραμύθι. Από εμάς θα τον δείτε.
2: Καταρχάς, με την καρδιά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά μας και τιμή μας να μιλάμε με εθνικιστές. Για μένα είναι τίτλος τιμής. Είναι αυτοί που νοιάζονται για τον τόπο και για το λαό. Ήμασταν πολύ λίγοι τόσα χρόνια εδώ μέσα, οι οποίοι ήμασταν μαύρη λίστα και στο περιθώριο. Δεν τολμούσαμε να πούμε το παραμικρό.
1: Ναι.
2: Σε όλους αυτούς οι οποίοι κατάφεραν, και είναι άθλος αυτό που κατάφεραν σε αυτόν τον τόπο, να μην έχει βαπόρι να δουλέψει. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ δεν βγαίνει τίποτα. Υπάρχει το κατεστημένο εδώ πέρα, υπάρχει ο σταλινισμός, υπάρχει το κουκουέ μου Λουξουτού, οι οποίοι αποφασίζουν και διατάζουν χρόνια. Σε οποιοδήποτε βαπόρι, ερχόταν εδώ, αποφασίζαν αυτοί ποιοι θα δουλέψουν, πώς θα δουλέψουν, ποιους θα πάρουν. Σταμάτα το βαπόρι, αν δεν κάνεις αυτό, να φύγει το βαπόρι και ισχύουν ακόμα αυτά. Ακόμα δηλαδή τώρα ισχύουν αυτά. Δηλαδή, αν έρθει ένα βαποράκι, εγώ πέρυσι είχαμε βάλει ένα βαποράκι, ήταν ο Μιχάλαρος μαζί, κατά παιδιά με τα καπελάκια της Χρυσής Αυγής και δεν τολμήσαν να ανέβουν απάνω. Δηλαδή, θα πρέπει να χαλάσουμε την καρδιά μας με το κατεστημένο, με την κούτα την κόκκινη, η οποία θέλει

0: μέσα στα πράγματα.
1: Ερχόμενοι στη σύγχρονη ιστορία του περάματος, το 2013, τρεις μήνες πριν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, ομάδα της Χρυσής Αυγής επιτίθεται στους Αιγύπτιους αλλοίς και στοχοποιεί έναν από αυτούς, ο οποίος έχει ψαράδικο στο πέραμα. Εκεί πήγα και τον συνάντησα, τον Αχμέτ Αμπουχάμεντ, ο οποίος μας μιλά για την επίθεση που δέχεται στο μαγαζί του, αλλά και τις στιγμές λίγο πριν από την επίθεση.
2: Περίμενε κανένα 2-3 εβδομάδα μεταγίνει. Έχουμε ακούσει ένα... Δηλαδή ένα κόμμα έχει βγαίνει τώρα, λέει ένα Χρυσή Αυγή και χτυπάει τον κόσμο του ξένη. Γιατί όμως δεν ξέρουμε. Κάποιος από πέραμα εδώ μένει μαζί μας στον αγορά και μου λέει Αχμέτ πρόσεχε. Εγώ δεν πρόσεχε για ποιο θέμα να προσέχω. Δεν έχω πολύ καλό σχέση με όλο τον κόσμο, με όλα τα παράματα. Έχω πολύ καλή σχέση. Δεν έβαλα στο μυαλό μου τίποτα. Και μετά όταν αυτή τη μέρα εκεί στο τέρμα έχει μαζευτούν όλη του Χρυσή Αυγή.
3: Εννοείς το εκεί που είναι τα καραβάκια.
2: Τα καραβάκια.
3: Τα καραβάκια στο πέραμα.
2: Ναι. Έχω ένα βίντεο και μιλάει ο Κασιδιάρη. Ο λαός και μου λέει από το Αιγύπτη βγαίνει από την αγορά.
3: Από την Ιθιόσκαρα.
2: Από την Ιθιόσκαρα. Ναι. Από εδώ και πέρα τα πληρώσουν για μας. Και αυτή την ημέρα συμφωνήσανε να έρθουμε για μένα δηλαδή. Και έρθανε εδώ στο μαχαζίν αυτό που είμαστε εδώ τώρα.
3: Το είχε στο μαχαζίν τότε, Άχμε.
2: Ναι. Μαχαζίν τώρα έχω 10 χρόνια και. Και χτυπήσανε τους πόρτα, δηλαδή τους πόρτα μέχρι τώρα είχε στραβώσει. Ήρθανε εδώ 3 ώρα ακριβώς, εδώ έρθανε, δηλαδή ο γιοτενιάς που είναι πάνω, ακούσανε
3: τα χτυπήματα που έκαναν στην πόρτα.
2: Στο πόρτα, κατ' φωνή, καλά άνθρωπος βγαίνει από... Ούτε χτυπήσανε τους πόρτες εδώ, ξέρω να μην είχε κανένα, τα είδα να μην είχε κανένας εδώ, γιατί νομίζανε εγώ και μάμα εδώ. Και μετά μου λέει πάμε στο σπίτι του. Και μετά πήγαινα στο σπίτι μου 3 ώρα και 10 είμαστε από εδώ. Εντάξει, άμα ούτε να ανεβήκανα ούτε κατεβήκανα από εκεί, είναι τέλει 5-6 λεπτά, 10 λεπτά.
1: Λίγες ώρες πριν από την επίθεση της Χρυσής Αυγής τον Ιούνιο του 2013 στο μαγαζί του Αχμέντ Αμπουχάμεντ, ο τότε βουλευτής της Χρυσής Αυγής μιλά σε μια καφετέρια στο πέραμα ενώπιον οπαδών του.
4: Όχι, υπάρχει ένας ξένος, ένας αυτομετανάστης, ο οποίος δουλεύει, κάποιος Έλληνας είναι άνεργος εκείνη τη στιγμή. Εμείς με όσο ζητάμε και έχουμε, δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει. Επίσης, έχουμε γίνει δέκτης παραπούντων για κάποια θέματα που κάνουν στην Ιθιόσκαλα εδώ του Γερασίνη. Με όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν τους Αιγύπτιους που παίρνουν, που κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάνε τα φτάλια όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου θέλουν, γενικά που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Λοιπόν, εμείς τους δίνουμε από εδώ και πέρα θα δίνουμε λογαριασμό. Θα δίνουμε λογαριασμό στην Χρυσή Αυγή και στους Έλληνες πολίτες.
3: Το σπίτι Αχμέτ.
2: Στο σπίτι εδώ πάνω από τα καζάνια, στο Κόνιο.
3: Έμενε λοιπόν στο Κόνιο.
2: Στο Κόνιο.
3: Πάνω από τα καζάνια, από τις εξαπλές του πετρελαίου.
2: Α, ναι. 13 χρόνια.
3: 13 χρόνια. Δηλαδή, πότε ήρθε στην Ελλάδα.
2: Για εγώ μου περίμενε 25 χρόνια.
3: 25 χρόνια. Σε αυτό το σπίτι Αχμέτ, στο Κόνιο, πάνω από τα καζάνια, ναι. Έμενες εσύ.
2: Ναι, με τα δύο παιδιά, με τα αδρίφια μου. Η γυναίκα μου αυτή ήταν, δεν είναι για εδώ μαζί μου. Μόνο έχω δύο παιδιά και δύο αδρίφια μου.
3: Και τα δύο αδέρφια.
2: Ναι, κάμπα από εσύ μαζί.
3: Και ποιοι άλλοι ήταν στο σπίτι, ήταν και κάποιοι άλλοι Αιγύπτιοι που δούλευαν στην Ιθιόσκαλα ή όχι.
2: Όχι. Και έχει συμφωνήσει με το αρχηγό του, πάει στο Αχμέτ. Φαίνεται εδώ μόνο στο πέραμα που δουλεύω, έχω πελάτες, πολλά τα ψάρια. Μπορεί νομίζω να είμαι εγώ έτσι, αλλά εντάξει, κάθε ένα Αιγύπτιο αυτό που δουλεύει στο καλλίκι, ο άλλο δουλεύει στο άλλο ψαράδεκο. Άλλος...
1: Η ομάδα των 20 ατόμων τη Χρυσή Αυγή αρχικώς επιτίθεται στο μαγαζί του Αχμέντ Αμπουχάμεντ που βρίσκεται στο κέντρο του περάματος. Όμως η ώρα είναι 3 τα ξημερώματα, ο Αμπουχάμεντ βρίσκεται στο σπίτι του μαζί με 3 ακόμη. Ο ένας εξ αυτών, ο Εμπάρα Καμπουζίτ, κοιμάται στην ταράτσα. Η ομάδα φεύγει από το μαγαζί του Άχμεντ Αμπου Χάμεντ στο Πέραμα και μεταβαίνει στο Εικόνιο. Για τους φίλους ακροατές μας ακούν σε άλλες περιοχές εκτός Αθηνών αλλά και εκτός Ελλάδας, να πούμε ότι το Εικόνιο είναι μια ενδιάμεση ζώνη μεταξύ Περάματος και Κερατσινίου.
3: Η ώρα πια είναι 3. Καλή. Η ώρα τα ξημερώματα, 3 και 10.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται?
2: Ώρα αυτού του μέρα, εγώ κομμούμαι αυτή τη ώρα, είναι, όλοι οι άνθρωποι είναι αυτή την ώρα ύπνο βαριά.
3: Και μέρα Τρίτη.
2: Μέρα Τρίτη, ναι.
3: Τρίτη προς Τετάρτη.
2: Ναι, Τρίτη προς Τετάρτη. Και ήρθανε, ούτε κατεβήκανε από το κατηφόρα, που είναι πολύ κατηφόρα, βλέπανε κάποιος στο ταράτσα, ήταν καλοκαίρι, ο άνθρωπος έχει πάει να δει, γιατί το λιμάνι είναι το σπίτι, είναι στο βουνό ψηλό, και το λιμάνι είναι κάτω από τα μπούδια σου ακριβώς, έτσι να βλέπεις όλη νύχτα τα λιμάνια, και ο κόσμος δουλεύει και τέτοια, με το κοντέλερ και τέτοια, και έφλεπε...
3: Ήτανε τα κοντέλερ, εκεί που είναι το λιμάνι τώρα.
2: Ναι, κάτω ακριβώς.
3: Ναι,
2: ναι, και έφλεπε ο κόσμος. Μπες, έχει πάρει ο ύπνος, δηλαδή έχει πάρει μαζί του εκεί στο μία, όπως θα λένε, σοντόνια και μαξελάρια και τέτοια, και έχει άρεξει καλοπέρα και έχει κοιμηθεί. Δεν καταλαβαίνουμε ακόμα, έχει γίνει πάνω. Χτυπήσαν. Εγώ τη ώρα που καταλαβαίνω, εγώ έχω ακούσει φωνή, είναι μπροστά του σπίτι μου, και χτυπάει τους, σπάει τους πόρτες και τους παράτρες. Λέω τι γίνεται, ο άνθρωπος μου λέει τι έχει γίνει, Αχμέτ. Λέω τι ξέρω, έχω ανοίξει τον παράτρα δικά μου, είναι ψηλά. Δηλαδή, φτάσεις, μπορεί να, δηλαδή ένα, μπορεί να είναι ένα 70 μέτρα, ένα, δηλαδή μπορεί να
3: πιάσει. Ναι, ψηλά.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Άμα δεν είσαι κάτω στα χέρια σου κάτι, δεν μπορεί να αναφτάσει. Λοιπόν, έχω ανοίξει τους παράτρα, αυτό το τώρα που έχω ανοίξει τον παράτρα, έτσι, έφλεπα παραπάνω από 20-25 άτομα. Ήπανω στο σπίτι μου και στον δρόμο. Και απάνω και στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό να ανεβαίνει για το σπίτι μου από τον δρόμο είναι 3-4 σκαλιά.
3: Αχμέ, τι ήταν οπλισμένοι, τι κρατούσαν αυτοί?
2: Έχει κάτι, ένα συγκρατάει ένα ξέλινο, ένα σίδερο, ένα... Και όταν έφλεπε τον κόσμο, τρόμαξα πάρα πολύ, τρόμαξα. Και με βρίζει να καφουνάζει ένα κατήτη. Εντάξει.
3: Τι φώναζαν, Αχμέτ?
2: Του βρίζανε.
3: Μας βρίζανε.
2: Αλλά αυτή την ώρα δεν ακούει καθόλου.
3: Απειλούσαν, θα σε σκοτώσουμε, θα σε σκοτώσουμε.
2: Βέβαια. Θα σε σκοτώσουμε, θα σου κάνω. Να δείτε τη χρυσή ζημί, τι θα τα κάνω για εσάς, κάτι τέτοια. Και με βρίζανε διαφορετικές. Αυτή την ώρα, δηλαδή, εντάξει, ο σύστημα δεν είναι με μπήκα κατευθείαν του. Κατευθείαν στο κρεβάτι μου έβγαλε το σοντόνι, αλλά αυτό το σαν έχω στον όνορα, δεν είμαι αυτό από τρομάζω, από το τρομάζω, νόμιζα στο όνορο, δεν ήταν στο άλλο. Και μπήκα στο κρεβάτι μου κατευθείαν, έβγαλα τα σοντόνια και πέρα 3-4 ξύλινα από συνήθειες. Έχω πετάξει στο μόρι έτσι, αλλά ήταν πολύ κόσμο και ήταν κάτι στα σπίτι. Ούτε πετάω από έξω, σε πετάνα μέσα. Ξέρω αυτή ήταν πολύ κόσμο, μπορεί να πάει μέσα από το παράτρο. Έκλεισα το παράτρο, αλλά το κρατούσαν έτσι με τα χέρια. Και αυτοί πάγανε, δηλαδή μέχρι τώρα είναι του σανίδη του.
3: Από το παράθυρο.
2: Από το παράθυρο μέχρι σήμερα είναι σβασμένα. Λοιπόν, άμα έπιασα πολύ δυνατά το παράθυρο. Δεν ήταν κλειστό, τελειώσουμε αυτό με το σίδερο έτσι. Αλλά έπιασα, λέω, ή να πεθάνω, ή να... Ένα από τα δύο, για να κρατήσω ή να πεθάνω. Και μετά πήγαινα στο πόρτες. Ήταν, η πόρτα είναι σίδερο με τσάμι. Σπάσανε το τσάμι. Ήταν, είχε ένα μαζί τους...
3: Πυροσβεστήρα.
2: Πυροσβεστήρα. Ήταν μαζί τους και είχε έσπασε τους παράτρου, το τζάμι, και το ρίξανε μέσα. Για εμείς νομίζαμε μπόμπα.

0: Απολογισμός της ακροματικής διαδικασίας αναφορικά με τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Αμπουζίτε Μπάρακ στο Πέραμα την 12η Ιουνίου 2012. Η επίθεση ήταν εξαιρετικά βίαιη και άριστα οργανωμένη κατά το πρότυπο των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου. Συγκεκριμένα, πολυπρόσωπη ομάδα κρούσης. Οι δράστες έφτασαν με μηχανάκια αφού πρώτα συγκεντρώθηκαν στο τέρμα του Περάματος. Πολλοί από αυτούς φορούσαν μαύρα ρούχα και κάποιοι φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Η αστυνομικός Πολυχρονίδου που προσήγαγε τους δράστες και κατέθεσε στο ακροατήριο επιβεβαίωσε ότι ο Πανταζής και άλλος ένας από τους προσαχθέντες φορούσαν μπλούζες με διακριτικά της Χρυσής Αυγής. Επίθεση με βαρύ οπλισμό. Οι δράστες ανέβηκαν στην ταράτσα του σπιτιού όπου κοιμόταν ο Εμπάρακ Αμπούζιτ. Το επιτέθηκαν με ρόπαλα, ξύλα, καδρόνια και σιδερένιους λωστούς και τον τραυμάτισαν σοβαρά σε κέρια, σημεία του σώματός του και κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με συνέπεια αυτός να υποστεί διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου και των ειρηνικών οστών, καθώς και θλάση πνεύμονα, βαθιά θλαστικά τραύματα προσώπου και κεφαλής και μεγάλο είδημα προσωπικού και σπλαχνικού κρανίου για την αποκατάσταση των οποίων απαιτήθηκε μεταξύ άλλων και η τοποθέτηση σειρμάτινης περίδεσης στο σαγόνι του παθόντα. Η ιεραρχική οργάνωση της επίθεσης. Ο Αναστάσιος Πανταζής αναγνωρίστηκε ως επικεφαλής της επίθεσης και ήταν από αυτούς που φορούσαν μπλούζα με το λογότυπο της Χρυσής Αυγής. Το απόγευμα της προηγουμένης ημέρας, λίγες ώρες πριν την επίθεση, ο τότε βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ιωάννης Λαγός, υπεύθυνος του κόμματος στον Πειραιά και στο Πέραμα, σε συγκέντρωση σε καφετέρια, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει αυτά που σας είπαμε προηγούμενα και προανήγγειλε στην πραγματικότητα την επίθεση στο σπίτι των Αιγύπτιων αλιέων στο Πέραμα. Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες αναγνώρισαν τους δράστες και συγκεκριμένα τον Πανταζή, αναγνώρισαν οι Άχμετ και Μοχάμετ Αμπουχάμετ ανεπιφύλακτα και ο Σάαντ Αμπουχάμετ κατά 90%. Τον Αγριόγιαννη αναγνώρισαν οι Άχμετ και Μοχάμετ Αμπουχάμετ ανεπιφύλακτα, τους Μαρία, Ευγενικό και Παπαδόπουλο αναγνώρισαν ο Μοχάμετ Αμπουχάμετ ανεπιφύλακτα με συγκεκριμενοποίηση της δράσης και θέσης εκάστου και ο Άχμετ Αμπουχάμετ κατά 80%. Τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και μια εβδομάδα νωρίτερα μια ομάδα της Χρυσής Αυγής επιτίθενται σε συνδικαλιστές και εργαζομένους στη ζώνη του Περάματος σε συνδικαλιστές.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
5: Τι μπορούμε να γνωρίζουμε του Ιαν Μακιούαν. Στο μέλλον η κλιματική κρίση έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον μια θάλασσα με διάσπαρτα μικρά νησιά. Το 2119, ένας ερευνητής, ο Τόμ, ψάχνει να βρει πληροφορίες για ένα ποίημα που ένας διάσημος ποιητής των αρχών του 21ου αιώνα έγραψε για τη γυναίκα του, το διάβασε στα γενέθλιά της και της χάρισε το μοναδικό αντίγραφο που δεν βρέθηκε ποτέ. Το χαμένο αυτό ποίημα απασχόλησε όλες τις επόμενες γενιές ακαδημαϊκών και αναγνωστών. Ο Τόμ, έχοντας πρόσβαση στα χιλιάδες ηλεκτρονικά αρχεία των εμπλεκόμενων προσώπων, θεωρεί ότι μπορεί να γράψει επαρκώς για το θέμα, ακόμη και αν χρειαστεί να επινοήσει στοιχεία. Πόσο μακριά όμως βρίσκεται η αλήθεια, πόσο μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματική εσωτερική ζωή των άλλων. Ο σπουδαίος Βρετανός συγγραφέας γράφει ένα σοφό, στοχαστικό μυθιστόρημα για τις αλλαγές που βιώνουμε τώρα σε μια περίοδο παράκρουσης, αλλά με την αισιοδοξία του ότι η ανθρώπινη φύση θα συνεχίσει πάντα να υπάρχει και να βρίσκει λύσεις λόγω της ακραίας προσαρμοστικότητάς της. Αφήνει ένα αιχμηρό σχόλιο για την κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ ενώνει ευφυώς τη δυστοπία με ένα λογοτεχνικό ένιγμα για να καταλήξει ότι ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον άλλον. Ακόμη και το πιο κοντινό μας άνθρωπο, ίσως και τον ίδιο τον εαυτό μας. Όλα είναι θολά και ρευστά σε ένα ακόμη λαμπρό, πολύπλοκο, άψογο δομημένο έργο ενός σπουδαίου συγγραφέα. Το μυθιστόρημα του Ιαν Μακιούαν, Τι μπορούμε να γνωρίσουμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση Κατερίνα Σχοινά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Σε εξέλιξη φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνα στη Λάρισα, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Απεβίωσε το πρωί η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών. Η μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από την υγεία της που ήταν επιβαρημένη. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα, ενώ ήταν πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Τις επόμενες ώρες αναμένονται λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή της. Στο θέμα της θέρμανσης, εστίασε κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε ακόμα για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων των Υπουργών Οικονομικών σε Ευρωζώνη, σήμερα και αύριο σε Eurogroup και Ecofin στο Δουβλίνο. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνά ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων με το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων και να δίνει παράλληλα στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που παρέχει ένα ιατρείο. Το νέο ψηφιακό εργαλείο έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί πιλωτικά για τα ιατρεία που είναι καταχωρημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ότι στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη, ωστόσο σύμφωνα με τον Υπουργό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκας για τη σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9:42 το πρωί στην Ιστιαία Εύβοιας. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που δεν δίνει μεγάλα μεγέθη. Παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είπε στα μέσα ο κύριος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5:30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3:30 μετά το μεσημέρι, η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Τον πρότυπο αττικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Στόχος μας είναι ο χάρτης αφής να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, τόνισε ο κύριος Δούκας. Ένα μεγάλο ιατρικό σκάνδαλο συγκλονίζει το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, καθώς νοσοκομείο στη Βόρεια Ανατολική Αγγλία παραδέχτηκε στο BBC ότι τουλάχιστον 20 γυναίκες υποβλήθηκαν αδικαιολόγητα σε ολική μαστεκτομή κατά τη διάρκεια θεραπείων για τον καρκίνο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, αμέσως τώρα η Ντάμε Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέα. Παπάγου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Φίλος Φίσας τραγουδάει ακόμα.
1: Το αντίδοτο όμως της αναποδιάς είναι συνέχεια να γελάς.
0: 13 χρόνια, αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, η μνήμη παλεύει σταθερά με τη λύθη, αλλά και με μια πραγματικότητα που μας επιστρέφει με βία εκεί από όπου ελπίζαμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτήν.
1: Θέλω να γελάς, γιατί δεν μείνανε πολλά για μας.
0: 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μια επέτειος που φέτος βαραίνει ακόμη περισσότερο, καθώς συμπίπτει μόλις λίγα 24 ώρα μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Γιατί οι δικαστικές αποφάσεις δεν ξεριζώνουν αυτόματα το κοινωνικό και πολιτικό υπόστρωμα που θρέφει τον εκφασισμό. Και η αλήθεια είναι πως ο κάθε Κασιδιάρης δεν είναι μια ελληνική εξαίρεση. Αν σηκώσουμε το βλέμμα και κοιτάξουμε τον ευρωπαϊκό χάρτη, θα δούμε μια συντονισμένη και ανησυχητική επιστροφή των πιο σκοτεινών θεωριών. Θεωριών καταστροφής του ανθρώπου, ρητορικής μίσους, κοινωνικού αυτοματισμού και ξενοφοβίας. Πολιτικών δήθεν προταγμάτων που κερδίζουν σταθερά έδαφος, έδρες, ακόμη και κυβερνητικούς στόχους στις ευρωπαϊκές πολιτικές σκηνές. Το ποτέ ξανά μοιάζει να υποχωρεί μπροστά σε μια επικίνδυνη κανονικοποίηση του ακραίου. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το παράδειγμα του Παύλου Φίσα, η στάση της μητέρας του, της κυρίας Μάγδας Φίσα, και ο αδιάλειπτος αγώνας της κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια αποκτούν μια νέα επίγουσα σημασία. Γι' αυτό το σήμερα, η 13η επέτειος από τη δολοφονία του Παύλου δεν αποτελεί απλώς μια τελετουργική υπενθύμηση του παρελθόντος. Είναι ένα ζωντανός οδηγός για το παρόν. Η πηξίδα που μας δείχνει ότι απέναντι στον εκφασισμό και τη μισαλλοδοξία η μόνη απάντηση είναι η συλλογική επαγρύπνηση. Είναι εντάμε σπαθί του Αθήνα 984 στον αέρα. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου μόνο. Από τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας η Ελευθερία Κουμάντου, αλλά φυσικά καθόλου μόνη σε αυτό το υπέροχο στούντιο του Δευτέρου Ρόφου, του κτίριου του ραδιοφώνου της πόλης εδώ στην Τεχνόπολη. Η Εύη Ρεντίφη είναι μαζί μας και ρυθμίζει τον ήχο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές. Ο Σάββας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και αν καλέσετε στο 213-09-09-100, θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας, θα απαντήσουν μάλλον πληθυντικός αριθμός η Ειρήνα Ρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος.
2: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

Και φυσικά εννοείται πως ειδικά μια τέτοια μέρα περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το mail του Αθήνα 984 ανοιχτό, 984onair@gmail.com, και φυσικά μηνύματα στο Viber στο 6948-984-984 και στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook. Μπαίνετε και στο inbox της σελίδας Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε τα μηνύματά σας.

0: Μια τέτοια μέρα, πραγματικά με χαρά φιλοξενούμε τον Θανάση Κούρκουλα, πολύ γνωστός, εκπαιδευτικός μέλος της κίνησης «Απελάστε το ρατσισμό». Θυμίζω ότι οι ρατσιστικές θεωρίες είναι από τις θεωρίες που θρέφουν το αυγό του χειριού. Κύριε Κούρκουλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και εγώ ευχαριστώ.
0: Επειδή είναι και η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, μια πολύ σκοτεινή μέρα για τη δημοκρατία και βεβαίως και για την οικογένειά του, για όλους όσοι εξημών την έχουμε γνωρίσει ή έχουμε γνωρίσει τον Παύλο, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο να συνδέσουμε λίγο δηλαδή και το ρατσισμό με όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο, με όσα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο και βεβαίως με την προσπάθεια κάποιων να επιστρέψουμε σε θεωρίες παλιές και καλά δοκιμασμένες που αιματοκύλησαν και την Ευρώπη κάποια στιγμή. Να θυμηθούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο ρατσισμός με τον φασισμό είναι δίδυμα αδέλφια, θα μπορούσε να πει κανείς. Σε ένα τμήμα της κοινωνίας και πολλό δε μάλλον με πολιτικές που εκπορεύονται από κυβερνήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θεωρούνται κίνδυνος και απειλή. Είναι πολύ πιο εύκολο για τον φασισμό να βρει έδαφος και να προχωρήσει. Κάτι τέτοιο, αν θυμάστε, είχε γίνει τον καιρό που η Χρυσή Αυγή ενισχυόταν και φιλοδοξούσε να μεσουρανίσει, άλλαζε την ατζέντα, επηρέαζε την κεντρική πολιτική ατζέντα, προσπαθώντας να δημιουργήσει προγεφυρώματα, εν πάση περιπτώσει περιοχές που έλεγχε και τα λοιπά, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, τότε που βαφτιζόντουσαν εξοργισμένοι κάτοικοι ή φασίστες.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως με ένα κράτος και τις κυβερνήσεις τότε να μην δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα ανθρώπων που όντως έρχονταν από εμπόλεμες περιοχές, ήταν θύματα διώξεων κτλ. Πρόσφυγες κατά βάση, σε διάφορες περιπτώσεις κοιμούνταν στον δρόμο. Και ασφαλώς αυτό ήταν κάτι που το εκμεταλλεύτηκαν οι φασίστες διαφόρων ειδών, μεταξύ τους και οι χρυσαυγίτες, και πάνω εκεί πάτησαν και κάναν τα πρώτα τους βήματα. Για να φτάσουμε δηλαδή στη δολοφονία του Παύλου, για να φτάσουμε σε γεγονότα όπως, αν θυμάστε, του Μελιγαλά, που διεκδικούσαν ότι αυτή είναι η αρχηγή της ακροδεξιάς πολυκατοικίας, τέλος πάντων, χρειάστηκε να περάσουμε από δεκάδες και εκατοντάδες περιπτώσεις μαχαιρωμάτων, χτυπημάτων, μεταναστών τα βράδια, ακόμα και την ημέρα, σε περιοχές της Αθήνας όπου, ας πούμε, δρούσε η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, άρα εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί σε ένα πρώτο βαθμό, δηλαδή ο ρατσισμός, ο οποίος δεν είναι έμφυτος στους ανθρώπους κατά τη γνώμη μας, δηλαδή είναι...
0: Δεν γεννιόμαστε έτσι.
1: Είναι κάτι το οποίο εκπορεύεται από κάποιες πολιτικές, είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα της δημόσιας συζήτησης και τι λένε τα κανάλια για τον κόσμο που θαλασσοπνίγεται καθημερινά. Είναι το αν, ας πούμε, έχεις ένα κράτος το οποίο επιχειρεί να εντάξει και προς όφελος όλης της κοινωνίας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, για παράδειγμα, να ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία με κόσμο ο οποίος δεν θα δουλεύει αδήλωτη εργασία. Κάτι που είναι προς όφελος όλων. Να ενισχύσει την φορολογία και αυτών των ανθρώπων και όλων ημών, τέλος πάντων, τα νοσοκομεία, τα σχολεία μας, να μην καταραίουν. Λοιπόν, και αντί για να φτιάχνει στρατόπεδα συγκέντρωση για πρόσφυγες και μετανάστες, λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πρωταρχικά, κατά τη γνώμη μας, και γι' αυτό κάνουμε και την αντιρατσιστική γιορτή.
0: Για να πάμε έτσι και στην αντιρατσιστική γιορτή. Που κάθε χρόνο τη φιλοξενούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έχει εδρεωθεί ως μια πολύ μεγάλη γιορτή της πόλης.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι περνάνε, είναι επισκέπτες και επισκέπτριες της αντιρατσιστικής γιορτής κάθε χρόνο, που φέτος γίνεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Και περιμένουμε όλους και όλες με χαρά, όσοι δεν θεωρούν ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι πρόβλημα, αλλά ότι έχουν προβλήματα και αυτοί, όπως έχουμε και εμείς, αυτοί λίγο περισσότερα, και ότι είναι κοινό μας συμφέρον να ζούμε μαζί καλά. Επίσης, όσοι πιστεύουν ότι ο πόλεμος είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να αποφευχθεί, φέτος το κεντρικό σύνθημα λόγω των πολέμων και που υπάρχουν διεθνώς και στη γειτονιά μας με απειλητικό τρόπο πλησιάζουν τα από βόρεια, τα από ανατολικά, διαφόρων ειδών σειράξεις και πολεμικές προετοιμασίες. Το σύνθημά μας λοιπόν φέτος είναι ένα ευρηματικό στίχος του Γιάννη Ρίτσου, «Δώσε τα χέρια αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη». Οπότε έχουμε συναυλίες, συζητήσεις, προβολές, διεθνή κουζίνα, όπως πάντα, με εξαιρετική...
0: Τρομερή κουζίνα.
1: Με εξαιρετική έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Αν θέλετε να σας πω δύο πράγματα για αυτά...
0: Ναι, να μας πείτε, προλαβαίνουμε, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το Σάββατο, αύριο, η γενική μας συναυλία έχει Εγκαρδία, Δημήτρη Μπάκουλη και Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μητσοτάκη και Σπύρο Γραμμένο.
0: Τέλεια.
1: Αυτό είναι το αυριανό πρόγραμμα της συναυλίας και μετά Γλέντι με την Ιφηγένεια Ιωάννου και τους Εϊβαλά Μπαντή. Είναι παραδοσιακή μουσική, μικρασιάτικη και από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε hip-hop και punk για τους λάτρεις του είδους. Mm-hmm. Τζαφάρ και Μάουε, Κάτω από το Γύσο, Πάρια τη Σίτη και Στράφη. Και DJ set μετά.
0: Μάλιστα.
1: Οι συζητήσεις μας το Σάββατο, μετανάστες, εργάτες και εργάτριες στην Ελλάδα. Και δεύτερη συζήτηση, πόλεμος και ειρήνη στη Μέση Ανατολή, υπεριαλιστικές επεμβάσεις και αντιστάσεις. Την Κυριακή, δύο συζητήσεις πάλι, από τις 7 ξεκινάει το πρόγραμμα, σε όλα μας τα παντού. Η πρώτη συζήτηση για τον αγώνα της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών για την εισπεράσπιση της ζωής. Και την Κυριακή επίσης, Ευρώπη Φρούριο και αντιστάσεις στις ρατσιστικές πολιτικές. Έχουμε περότοπο, έχουμε εκθέσεις φωτογραφίας, σκίτσου, βιβλίου, προβολή ντοκιμαντέρ για τη Δυτική Όχθη το 48, το Σάββατο. Και βέβαια διεθνή κουζίνα, όπως είπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Με γεύσεις από Κουρδιστάν, Νιγηρία, Παλαιστίνη, Σουδάν, Τουρκία και διάφορες αραβικές γεύσεις.
0: Θα περάσουν όλοι καλά, μικροί, μεγάλοι. Έχει πρόγραμμα για όλους και για όλα τα γούστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, εννοείται.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τη δυνατότητα.
0: Ευχή από καρδιάς και στηρίζουμε την αντιρατσιστική γιορτή με δύναμη. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Μαζί με τις καλημέρες μας στον Βασίλη, στον Κώστα, στον Χρήστο, στην Ανδρονίκη, στον Τάκη, στη Γιάννα, στην Πέπη, στον Νίκο, στον Νίκο, στη Μαρίνα και στο Γιάννη. Πολύ συγκινημένη από το σχόλιο, αγαπητέ Γιώργο, τη λογική επαγρύπνηση, μέρος της προσπάθειάς μας αποτελεί και η εκπομπή σας καθημερινά, αλλά και ο 984 γενικά. Ευγνωμοσύνη μόνο να, όταν ακούμε τέτοια σχόλια, πρώτα απ' όλα γιατί είναι υποστηρικτικά μιας προσπάθειας που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Καλημέρα ντάμες, μία προς το παρόν, αλλά λένε ναι, ναι, ναι. Οροσκόπος λιοντάρι. Όσο υπάρχουν μυαλά, φωνές σαν τις δικές σας και του υπέροχου καλεσμένου σας, ο κύριος Κούρκουλας ήταν αυτός, υπάρχει ελπίδα. Αλλιώς, όπως γράφουμε παλιά στους στίχους, σταματήστε τη γη να κατέβω και μια και ξεκινάει όπου να είναι το Σαββατοκύριακο, να είναι όσο το δυνατόν ομορφότερο. Εύχομαι για όλους. Βασίλη από τα Εξάρχεια,

Κώστα, δεν λογοκρίνω, αλλά δεν δεχόμαστε σχόλια που είναι υβριστικά προς κάποιους. Δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Όλα λέγονται με έναν τρόπο.

Θα διακόψουμε μόνο για λίγο για να δώσουμε μικρόφωνο και να παραχωρήσουμε το στούντιο στη Λία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και βεβαίως την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και εμάς.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Και στην Κρανιά, Ελασσόνα, στη Λάρισα επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου Μαργαρίτα, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Ανδρέα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο κίνημα. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα, έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και έκανε λόγο και για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η νέα πλατφόρμα εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστή από τις 3:30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια λόγω συγκέντρωσης στις 5:30 το απόγευμα και πορείας για τη συμπλήρωση σήμερα 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσεις στο φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο ενέκρινε η Πορτογαλία. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή.

35 λεπτά μετά τη μία είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984, στη ραδιοφωνική επικράτεια του ραδιοφώνου της πόλης μας. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου, είπαμε η Ελευθερία από Δευτέρα. Διαβάζω το μήνυμα της Ειρήνης με θερμές ευχαριστίες προκαταβολικές. Γεια σου Ελεονόρα, ευχαριστούμε και σένα και την Ελευθερία για την ανάδειξη όλων αυτών των σημαντικών θεμάτων. Ας σώσουμε την ψυχή μας δίνοντας τους φασίστες. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς ευχαριστούμε, εμείς, εγώ και η Ελευθερία και όλος ο 984, για αυτή τη διάδραση και για αυτή τη συναντήληψη, γιατί νιώθουμε ότι υπάρχει ένα στέρεο υπόστρωμα πολιτών που πραγματικά λένε ποτέ ξανά.

0: ενεργειακό κόστος, γιατί εκεί πάμε τώρα, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους, αφορά όλες τις οικογένειες, πέρα από το ότι αφορά βεβαίως και εταιρείες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι δυσβάσταχτο, προαναγγέλθηκε ήδη μέσω και μάλιστα σε μια παγκόσμια κλίμακα ότι θα υπάρξει μια τεράστια περαιτέρω επιβάρυνση, και ήρθε ο Πρωθυπουργός και προανήγγειλε ότι από τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν και θα εξειδικευθούν συγκεκριμένα μέτρα, με τη συμμετοχή μάλιστα και των διελιστηρίων, προκειμένου και το πετρέλαιο θέρμανσης να γίνει προσιτό ξανά, γιατί αναμένεται ότι το πετρέλαιο θα εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη. Φανταστείτε ότι τώρα λέμε τις υπάρχουσες τιμές δυσθεώρητες, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και βεβαίως όχι μόνο αυτό, ότι το συνόλο η ενεργειακή κρίση θα αντιμετωπιστεί ακόμη και με προσωρινή μείωση ειδικού φόρου στα καύσιμα, εφόσον δώσει το περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η σκέψη όχι απλά δεν περνούσε από το μυαλό κανενός μέλος της κυβέρνησης, ούτε του Πρωθυπουργού φυσικά, που έδινε και το στίγμα, αλλά θεωρούνταν περίπου έγκλημα καθοσιώσεως. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη και αυτή η σκέψη, και αυτό όλο δείχνει βέβαια και το μέγεθος αυτού που έρχεται. Θα συζητήσουμε για το μέγεθος αυτού που έρχεται με τον κύριο Ευάγγελο Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος, μηχανικός, και χαιρόμαστε που σας έχουμε, γιατί θα μας δώσετε λίγο και ένα στίγμα, κύριε Πάνο, τι είναι αυτό το πράγμα που μας προκαλεί ήδη φόβο, και αν μέτρα σαν αυτά που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να θυμηθούμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή η χρονική περίοδο, έχουμε δύο πολύ ανοιχτά μέτωπα πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, τα οποία συμπιέζουν την οικονομική δραστηριότητα και τις τιμές τις ενεργειακές παγκοσμίως. Από τη μια, με τη Ρωσία, με αυτό που έγινε, έχουν σταματήσει να γίνεται προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που ήταν πάρα πολύ φθηνό. Απ' την άλλη, με τα στενά του Ορμούζ έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ η διελεύση στον τάνκερ με πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άλλο που καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα δύο στερεά καύσιμα, τα οποία είναι η βάση φορτίου για τις περισσότερες χώρες στον κόσμο ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κίνηση των οχημάτων, δημιουργούν μια πίεση στις τιμές προς τα πάνω. Δεν βλέπουμε σύντομη λύση και στις δύο περιπτώσεις. Η Ουκρανία είναι πάνω από 4 χρόνια και πάνω. Στα στενά του Ορμούζ ξεκινήσαμε με 4 εβδομάδες να το λύσουν το θέμα. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες και φαίνεται ότι αυτό δεν λύνεται βραχυπρόθεσμα. Επομένως, από αυτή την οπτική γωνία, δυστυχώς βλέπουμε ότι θα πιεστούν οι τιμές προς τα πάνω. Αν τυχόν συνδυαστεί και με το θέμα του καιρού, αν τυχόν ο χειμώνας δηλαδή είναι βαρύς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τότε θα έχουμε και ένα δεύτερο σημαντικό παράγοντα που θα πιέσει επιπλέον τις τιμές προς τα πάνω.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα μέτρα που πήραμε μια γεύση, ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα στίγμα. Τα μέτρα λοιπόν που προαλήφονται και που θα εξειδικευθούν από Δευτέρα, θεωρείτε, εκτιμάτε ότι μπορούν να είναι μια απάντηση σε αυτές τις αυξημένες τιμές που θα δούμε σε κάθε τι που αφορά την ενεργειακή σφαίρα και στη χώρα μας?
1: Εντάξει, το πετρέλαιο, όσο και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τώρα για να κατεβάσουν τις τιμές κάτω από, από το 1 ευρώ και 80 λεπτά, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει το 1 ευρώ και 10-15 λεπτά που ήταν προηγούμενες χρονιές. Αυτό το ξεχνάμε. Από εκεί πέρα, μετά το δεύτερο κομμάτι θα πρέπει να δώσουμε.
0: Μα νομίζω ότι η στόχευση είναι να φτάσει κάτω από το 1,75. Νομίζω ότι
1: ακριβώς,
0: αυτό είναι το.
1: Το 1,75 που δίνουν είναι ούτως ή άλλως, και το 1,70 και το 1,65 είναι ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ υψηλή τιμή για πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου ένα νοικοκυριό παραδείγματος 4 ατόμων να μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη θέρμανσή του όλο το χειμώνα. Και μην ξεχνάμε ότι σε βόρειες περιοχές, δηλαδή όχι στην Αθήνα, αλλά
0: στη
1: Μακεδονία,
0: σε ορεινές περιοχές
1: και αυτά, μπράβο, εκεί συζητάμε για τα ύψηλα 4 και 5 φορές πάνω. Συνεπώς, είναι μια πολύ μικρή βοήθεια, δυστυχώς όμως δεν θα δώσει λύση σε ένα νοικοκυριό ως προς την δυνατότητα να έχει αρκετή θέρμανση όλη τη χειμερινή περίοδο.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα επηρεάζει, δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο. Δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα επηρεάζει, δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, επηρεάζει και πάρα πολλά

0: αυτό εφαρμόστηκε στην Ισπανία, αλλά θέλει συνεχείς ελέγχους στην αγορά για να, μην, για να περάσει.
1: Σίγουρα, γιατί πρέπει να περάσει και ο έλεγχος από τα δηληστήρια και ο έλεγχος από τα πρατήρια. Είναι μια λυσίδα που θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Το κράτος θα πρέπει να έχει τους μηχανισμούς να μπορεί να το παρακολουθήσει.
0: Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα για την ελληνική πραγματικότητα. Αν υπάρχουν δηλαδή οι δυνατότητες να γίνονται τόσο ενδελεχείς έλεγχοι ώστε να κερδίσει η κοινωνία από αυτό.
1: Σίγουρα σε αυτό θα συμμετέχουν και οι πολίτες, όπου όταν θα παρατηρούν τέτοια θέματα και το βγάζουν στην επιφάνεια, έστω και έμεσα να κινητοποιεί το κρατικό μηχανισμό.
0: Η επαναφορά του πλαφών, που είναι άλλο ένα μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο κέρδους.
1: Δεν είναι δεδομένο ότι αυτό λειτουργεί απόλυτα σωστά στην αγορά, γιατί το πλαφόν, παραδείγματος χάρη σε προτεραιοχούς, μπορεί να δημιουργεί άλλα προβλήματα. Άλλα προβλήματα, την άποψη ότι θα πρέπει και εκείνοι να έχουν βιώσιμες επιχειρήσεις. Σίγουρα δεν πρέπει να έχουν υπερκέρδη, αλλά δεν πρέπει και να τους κλείσουμε. Είναι λοιπόν ένα διτό θέμα. Θα πρέπει να δοθεί πολύ προσοχή για τον ορισμό του πλαφών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσετε μια πρώτη γεύση του τι σημαίνει και η ίδια η κρίση, αλλά και το πώς καλείται η ελληνική κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει εν ώψη και της εξειδίκευσης των μέτρων που θα εξαγγείλει. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δυστυχώς, ενώ θεματικά, κύριε Πάνου, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

απαντώντας τον NL. Καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη πραγματικά. Και ο φίλος μας επίσης ο Γρηγόρης, καλημέρα στον κόσμο. Η Κουμάντο θα το διάβαζε ποτέ αυτό. Μεγάλο ευχαριστώ στις δάμες που μας θυμίζουν τα γεγονότα και συζητάνε σχετικά. Γνωστή η στάση σας, για το γνωστή η στάση μας. Πραγματικά να σου πω, αγαπητέ μου Γρηγόρη, νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Γιατί σε δύσκολες εποχές, σε πολύ δύσκολες εποχές, εδώ το ραδιόφωνο της πόλης και εμείς προσωπικά για την ελευθερία δεν το συζητώ, σταθήκαμε απέναντι και σταθήκαμε σε πολύ δύσκολες εποχές, τότε που ήταν απλά αγανακτισμένοι οι πολίτες, οι φασίστες, και που ακουγόταν μία συζήτηση για μία οργάνωση που λεγόταν Χρυσή Αυγή. Το φαινόμενο της ακροδεξιάς τρέφεται από το σύστημα διαχρονικά λόγω συμφερόντων, άρα δεν θα σταματήσει να υπάρχει δυστυχώς, συνεχίζει ο Γρηγόρης στο μήνυμά του. Οι άνθρωποι οφείλουμε να γνωρίζουμε τι είναι φασισμός ιστορικά και να είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε αντίστοιχο. Ίσως έτσι κάποια στιγμή γίνει καλύτερος ο κόσμος.

Αντευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Έλενα, Γρηγόρη, Ελένη, Ανδρέα, Άντρα. Από πού βγαίνει το Αλεξάνδρα, φαντάζομαι. Έλενα, Ειρήνη, Γιάννη και Παρασκευή.

χθες συζητούσαμε με τον κύριο Καϊδατζή, ένα συνταγματολόγο, μετά από ερώτηση της Άννας, μιας ακροατρίας μας, γιατί η κυβέρνηση μέσα στην αναθεώρηση επιμένει στο να καταργηθεί το άρθρο 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων,

0: Δηλαδή αυτό το περίφημο άρθρο που λέει ότι μόνο κρατική είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μας απάντησε ότι δεν νιώθει ασφαλής. Δεν νιώθει ασφαλής με τον τρόπο που μέσω του Συμβουλίου Επικρατείας και στη συνέχεια με τους εφαρμοστικούς νόμους κλήθηκε να προχωρήσει στη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων με όλη αυτή την προβληματική. Από την άλλη πάλι βλέπουμε και νυχτερινές τροπολογίες που αφορούν ένα τόσο σοβαρό θέμα. Νυχτερινές τροπολογίες που πάνε να ακυρώσουν το Συμβούλιο της Επικρατείας και βλέπετε τι γίνεται τώρα, πώς ταλαιπωρούνται οικογένειες, παιδιά, πώς πρημοδοτείται ξαφνικά ένα πανεπιστήμιο να παραχωρήσει, να εκχωρήσει ένα έτος σπουδών προκαταβολικά χωρίς τα κριτήρια που, χωρίς να έχουν οριστεί τα κριτήρια, γιατί θυμίζουμε ότι με όλη αυτή την αναστάτωση πρέπει να επανεξεταστούν και να δημιουργηθούν νέοι κανόνες από το μηδέν και από την αρχή, για να πάνε όλα καλά και για τους φοιτητές και για τις οικογένειές τους και βεβαίως για μια πολιτεία που θέλει να λέγεται και ευνομούμενη και ευρωπαϊκή και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο κύριος Παναγιώτης Λαζαράτος είναι μαζί μας, ο καθηγητής διοικητικού, με συγχωρείτε, δικαίου στη νομική σχολή του ΕΚΠΑ, που άνοιξε με την δική του επιστημονική προσέγγιση αυτό το ζήτημα, του πώς δηλαδή πέρασε μέσα στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή το να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, και πόσο λάθος ήταν όλο αυτό όσον αφορά την ουσία και τη διαδικασία. Και τώρα με αυτή την τροπολογία νομίζω ότι έρχεται και δένει το γλυκό και θα πάμε πάλι σε νέα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να λύνονται παρανομώντας. Κύριε Λαζαράτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ευγενική πρόσκληση ακόμη μια φορά.
0: Ξέρετε, πέφτουμε κι εμείς αυτά τα αδιέξοδα. Θεωρούμε ότι μπήκαν σε έναν δρόμο τα πράγματα, ότι γνωρίζει πια και η ελληνική πολιτεία με τις αποφάσεις του εθνικού δικαιϊκού συστήματος. Δεν αποφασίστηκαν αυτά στις ΗΠΑ, έτσι. Τα δικά μας τα δικαστήρια αποφάσισαν τον τρόπο, έκριναν δηλαδή πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Και μετά πέφτουμε πάλι σε μια πολιτική παρέμβαση που είναι μια τροπολογία. Ξέρουμε και για τις νυχτερινές τροπολογίες και εμείς και ο ελληνικός λαός είναι πάντα καταδικαστές. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα μια τροπολογία που ουσιαστικά τι κάνει, αναιρεί μια δικαστική απόφαση.
1: Όχι απολύτως. Mm-hmm. Είναι μια πρωτότυπη νομοθετική πρωτοβουλία. Η οποία το πρώτο της πρόβλημα είναι ότι έρχεται μετά από την εκτελεστική εξουσία. Τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν αναδρομικά οι μονάδες την έδωσε πρώτη η διοίκηση με τις άδειες που έδωσε στο Κιλ, στο Γιόρκ και στο Ανατόλια. Μέσα αυτές οι άδειες αναφέρουν τρία διαφορετικά συστήματα αναδρομικής πιστοποίησεως σε συνεργασία του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου με το παράρτημα, χωρίς να είχε παρέμβει ως τότε ο νομοθέτης. Αυτό είναι λίγο πρωτοφανές. Πρώτη εκτελεστική εξουσία χωρίς νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα έρχεται ο νομοθέτης και εκ των υστέρων φτιάχνει κάτι άλλο. Επικαιροποιεί αναδρομικά τα πάντα, τα νομιμοποιεί. Αυτό είναι προφανώς αντισυνταγματικό, γιατί η υποχρέωση συμμορφώσεως της αποφάσης των δικαστηρίων δεν καταλαμβάνει μόνο τη διοίκηση αλλά και τον νομοθέτη. Προσθέτει όμως μια ενδιαφέρουσα προϋπόθεση για να ξεφύγει από το πρόβλημα κάπως. Που θέλει να έχει, λέει, υπό την προϋπόθεση, αναγνωρίζονται όλα αυτά αναδρομικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα πιστοποιηθούν στη συνέχεια όταν θα φτάσει στη διαδικασία ακριβώς τα ίδια προγράμματα σπουδών με αυτά που ακυρώθηκαν. Προοικονομεί κατά
0: κάποιο τρόπο. Έτσι, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι που δεν είμαι νομικός.
1: Προοικονομεί, αλλά ως δυνατότητα, μήπως κατατύχει.
0: Το προθύστερο
1: και τα καινούργια και τα προγράμματα, όπως έχουν μόταμο, λέξη-λέξη, συμφωνούν και με τα παλιά και με τα καινούργια κριτήρια. Αυτές τώρα είναι ακραίες ρυθμίσεις. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Αν όντως έρθουν και πιστοποιήσουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, τίθενται διάφορα θέματα. Πάντως είναι μια εντελώς πρωτότυπη προβληματική ρύθμιση, κυρίως πέραν του ότι έχει όλα αυτά τα προβλήματα της αναδρομικότητας, έπεται των αδειών που δόθηκαν στα τρία πανεπιστήμια, τα οποία έχουν άλλο περιεχόμενο από την νομοθεσία. Οι άδειες λένε ότι τα παραρτήματα μπορούν μόνα τους, χωρίς παρέμβαση της ΕΘΑΕ, μόνα τους μαζί με τα μητρικά, ανεξάρτητα την ελληνική νομοθεσία και εποπτεία, να πιστοποιούν ό,τι θέλουν μεταξύ τους.
0: Αυτό γίνεται.
1: Όχι βέβαια. Δεν είναι δυνατόν.
0: Θέλω
1: γι' αυτό
0: να
1: δεν μπορούσε ούτε ο νομοθέτης να το πει. Αυτά γίνανε σε ένα βράδυ για να δοθούν οι άδειες, για να υπάρχει μια εντύπωση ότι υπάρχουν άδειες. Εκεί είναι το λάθος τώρα. Για τις εντυπώσεις ότι δόθηκαν.
0: Κύριε Λαζαράτε, είναι ως μη γενόμενες οι προηγούμενες άδειες. Από τη στιγμή που τσακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι κάτι που μπορεί να έρθει ξανά από κάπου και να υποθεί ότι όχι, δεν ήταν και έτσι. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και δεν είναι κανονικά, εμείς όπως τα λέτε. Mm-hmm. Αλλά είδατε, επαναχορηγήθηκαν άδειες χωρίς να ανακληθούν οι παλιές και χωρίς να διαλυθεί το νομικό πρόσωπο, όπως λέει ο νόμος. Δημιουργήθηκε ένα υβρίδιο. Ξαναγίνονται οι άδειες, mm-hmm. οι παλιές κατά κάποιο τρόπο, και μετά γίνονται όλες αυτές οι αναδρομικές νομοθεσίες. Αυτά είναι πρωτότυπα πράγματα και, αν μου επιτρέπετε, νομικά παράδοξα. Προφανώς γίνονται.
0: Αυτά τα νομικά παράδοξα μπορούν να
1: ελεγχθούν πάλι από το
0: Συμβούλιο. Να ελεγχθούν στο δικαστήριο, έτσι.
1: Βέβαια, ήδη γίνανε τέτοιες ακυρώσεις πληθώρα. Σήμερα κατέθεσε και ο δικηγορικός. Ξέρετε πόσες θα μαζευτούν? Πάνω από 20.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα θα το ανοίξω το θέμα. Βεβαίως εσείς είστε νομικός. Αλλά εδώ τίθεται και ένα ζήτημα αξιοπιστίας.
1: Ποιανού?
0: Της ελληνικής πολιτείας όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του πολύ πολύ σοβαρού ζητήματος.
1: Έχετε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος, δεν μπορώ να το πω από τώρα. Mm-hmm. Ήθετε μέχρι ενός σημείου, αφού βγήκαν οι ακυρωτικές αποφάσεις.
0: Δηλαδή, αντί να υπάρξει μια συμμόρφωση και να πούμε θα το πάμε από την αρχή, να το κάνουμε σωστά, να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες.
1: Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Δεν γίνεται τώρα να περνάει μετά με μια τροπολογία αυτού και από την αρχή.
1: Ναι, είναι,
0: και πάλι
1: είναι
0: λάθος.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πρωτό, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά mm-hmm. τα πράγματα, τουλάχιστον την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια.
0: Ναι, ευρωπαϊκά το έχετε δηλαδή θέλω να πω ότι νομολογίες,
1: τίποτα.
0: Ελληνικό πρωτότυπο.
1: Θα κριθούν. Είναι όμως πολύ σοβαρά πράγματα, θα είναι πολλές οι αιτήσεις ακυρώσεις και έπονται και άλλες, γιατί αντιλαμβάνεστε, το πιο σοβαρό έρχεται τώρα. Θα έρθουν τώρα τριμελείς, πενταμελείς, κανείς δεν ξέρει, επιτροπές, εν κρυφό και παραβίστο, να είστε σίγουροι, γιατί ό,τι χαρτιά ζητάμε δεν μου δίνουν τίποτα. Τι να πρωτοδημοσιοποιήσω από όλα αυτά, παίρνω κάτι απίθανες απαντήσεις όταν ζητάω χαρτιά, πάντως δεν μου δίνετε τίποτα. Mm-hmm. Θα έρθουν, κάποια άλλη φορά τα συζητάμε, τα μαζεύω αυτά τα πράγματα. Έχουν να πιστοποιηθούν τα προγράμματα επί τη βάση ανύπαρκτου, αδημοσίευτου κανονισμού πιστοποίησεως. Υπάρχει ένας κανονισμός πιστοποίησεως της πυρκαγιάς, και το λέω με τη συνειδήση του mm-hmm. τυφαίου, που πρέπει να το βρεις στο διαδίκτυο, πρέπει να ψάχνεις ώρες να βρεις ένα κανονισμό πιστοποίησεως που έχει όλους τους κανόνες. Ποιος είναι το αρμόδιο όργανο? Ξέρετε ποιο είναι το αρμόδιο όργανο να πιστοποιήσει? Πώς έγινε η πιστοποίηση? Να σας πω εγώ ποιο είναι, να το έχετε ξανακούσει. Οι τρεις είναι πενταμελές. Αν θέλουν πενταμελές, mm-hmm. αν θέλουμε τετραμελές, αν θέλουμε τριμελές. Ό,τι θέλει η ΕΘΕΡ. Οι τρεις είναι οποιοδήποτε από μητρό 4.000. Οποιοδήποτε όμως. Για τους γιατρούς μπορούν να πάνε λογιστές, για την ιατρική και για τη λογιστική γιατροί. Ωραία. Και οι άλλοι δύο ποιοι είναι? Ένας οποιοδήποτε φοιτητής, οποιοδήποτε της Ελλάδος, και ο πέμπτος όποιος θέλουμε. Μπορεί να πάτε εσείς. Όποιος θέλει να το κρίνει. Εσείς, εγώ θα στείλω τον κύριο Καζάνη. Όχι, φορά το λέω το πράγμα, το όνομά του παιδί θα με κυνηγάει. Μέσα που καλό. Έστειλε έναν άνθρωπο από το γράφει. Δεν πήγε ο αναπληρωτής. Πέραν τηλέφωνο και έγραφε, φέρτε μας έναν άνθρωπο της αρισκίας σας. Μα έχει μπορείς να φανταστείς ποτέ διοικητικό όργανο στη γη να φτιάχνετε έτσι?
0: Μάλιστα. Ναι, νομίζω θα τα ξαναπούμε. Κύριε Λαζαράτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα έχει σίγουρα συνέχεια αυτό. Δυστυχώς έχει γίνει σύρα μια τέτοια σοβαρή ιστορία.
1: Μπορεί να γίνει και χειρότερο. Από άγνοια, από. Βουρδουκλώνεται κανένας μέσα στο πρόβλημα και τα κάνει όλο και χειρότερο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, αντεύχομαι. Σοφία, Δημήτρη, Νίκο, Νικολέτα, Μαριρένα, Ελεονόρα, την ονόματι, Αντώνη, Αναστασία, Γιώργο και Μαρία. Ζαφύρης, τώρα ζήλεψα κι εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστίες για την εκπομπά. Εμείς ευχαριστούμε, Ζαφύρη. Ακούσατε πως κλείσαμε με τα ζόρια. Μια υπόμνηση ότι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα δεν είναι απλά μια τελετουργική υπενθύμηση του τι έγινε πριν από 13 χρόνια, αλλά ένας οδηγός για το παρόν μας, μια πηξίδα που μας δείχνει ότι απέναντι στον εκφοβισμό, στη μυσαλλοδοξία και στον εκφασισμό η μόνη απάντηση είναι η κοινωνική συλλογική επαγρύπνηση. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο, μαζί με την Εύηρε Ντύφη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές, τον Σάβα Κόκκινο και τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Ειρήνη Ερκουμάνη και τον Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Είναι οι άνθρωποι που απαντούν στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η συμπλήρωση σαν σήμερα 13 χρόνων της δολοφονίας Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής αποκτά φέτος άλλη νοηματοδότηση με φόντο τη χρονική συγκυρία αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη. Καταδικασμένους, σας θυμίζω, ως διευθυντικούς στελέχους του νεοναζιστικού μορφώματος. Η ρίζα του κακού έχει φυτρώσει εδώ και χρόνια, μόνο που τώρα βρίσκει ως φαίνεται και πάλι πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί μέσα από μια πολιτική τραμπικής αισθητικής και επικοινωνίας, επιθετικού λόγου, πολιτικής ρητορικής και απρόβλεπτου ύφους εξουσίας. Αναδιαμορφώνοντας το περίγραμμα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, το νέο ρεύμα της εποχής οδηγεί κατά τα φαινόμενα στην κανονικοποίηση της ακροδεξίας ατζέντας. Αυτή είναι η νέα πρόκληση που καλούμαστε να υπερβούμε, να τραβήξουμε δηλαδή μια κόκκινη γραμμή σε θέσεις ακραίες που κάποτε ήταν περιθωριακές και υποδόρια σήμερα ενσωματώνονται στη δημόσια ατζέντα πολιτική και κοινωνική ως η νέα δήθεν εναλλακτική κανονικότητά μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Εύη Ρεντίφη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Το ράλι στις τιμές της ενέργειας και οι επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Στην ατζέντα και το θέμα της παραγωγικότητας, τον απόϊχο της έκθεσης Ντράγκη και της απόκλησης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλη παρέμβαση της κυβέρνησης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος πριν από λίγο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί η συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει γιατρούς και ιατρία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί πιλωτικά για τα ιατρία που έχουν καταχωρηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ο στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Απεβίωσε το πρωί η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, σφράγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας. Αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συλληπιτήριο μήνυμα και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος το πρωί συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια είχε συμπορευτεί με τον Στέφανο Κασελάκη. Ο Δήμος Αθηνών περνά σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τη στάθμευση και τις μετακινήσεις στην πόλη, θέτοντας σε λειτουργία το Athens Way. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, Λάζαρος Καραούλης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Στο Δουβλίνο είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου συναντώνται οι υπουργοί οικονομικών των 27 για την κρίσιμη δήμερη συνεδρίαση του Eurogroup, προεδρεύοντας του Κυριάκου Πιερακάκη. Η εκτείναξη των τιμών της ενέργειας έχει θορυβήσει τις Βρυξέλλες, καθώς εντείνονται οι πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να βρίσκεται αναπόφευκτα στην πρώτη γραμμή της ατζέντας. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος, ο κύριος Πιερακάκης, αναφέρθηκε σε δύο θέματα. Το πρώτο, όπως είπε, είναι να αποτιμήσουμε τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις. Το δεύτερο θέμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, στην ατζέντα και η παραγωγικότητα λόγω της μεγάλης απόκλησης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πίσω εδώ στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων εν ώψη ενός δύσκολου, όπως είπε, χειμώνα. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Έχει την ενημερωτική συνάντηση μηνιαία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, πριν την αναχώρησή του βέβαια για τις ΗΠΑ, όπου θα βρίσκεται ολόκληρη σχεδόν την ερχόμενη εβδομάδα για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά θα πραγματοποιήσει και διήμερη επίσκεψη στο Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει επαφές εκεί με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Αυτό που σε συνέχεια και των χθεσινών προαναγγελιών του Πρωθυπουργού μετά από την τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησης στην δημόσια τηλεόραση, το σημερινό μήνυμά του λοιπόν ήταν ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Διαβεβαίωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, που να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκαν χθες οι παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά την στήριξη και από την κυβέρνηση και από την και από τα δηληστήρια, αλλά βεβαίως και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με τις λεπτομέρειες όμως θα γίνονται όλες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Εδώ να θυμίσω εδώ ότι χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ότι η τιμή εκκίνησης θα πρέπει να είναι κάτω από 1,75 μετά και από παρεμβάσεις σχετικές της κυβέρνησης. Είναι η τιμή την οποία αφήσαμε, δηλαδή κλείνοντας την προηγούμενη σεζόν, Απόστολε, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς τα περίνα, αλλά σε πολύ σημαντική απόσταση από την τιμή με την οποία ανοίξαμε την
0: το 1,15 βέβαια.
1: Ακριβώς. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για την Βόρεια Ελλάδα, που γνωρίζουμε βεβαίως ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες. Επεσήμανε αυτή τη διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αυλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε επίσης, επανέλαβε, ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε, που θα μάθουμε τις λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ενδιαφέρον έχει πάντως και η σημερινή αναφορά του για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μας προειδέασε και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, στην δημόσια τηλεόραση. Είναι αλήθεια ένα θέμα το οποίο δεν συζητείται πολύ από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου, αλλά σιγά σιγά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους, φαίνεται ότι μπαίνει πια στο τραπέζι, αλλά με αστερίσκους, Απόστολε.
1: Ακριβώς, η κυβέρνηση ουσιαστικά, Κατερίνα, δείχνει προς την κατεύθυνση των Βρυξελών προκειμένου να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Ο ίδιος είπε χθες στην συνέντευξή του ότι ο λόγος για τον οποίο δεν εξετάζεται με εθνικούς πόρους ουσιαστικά είναι διότι δημοσιονομικά δεν το αντέχει. Αν όμως υπάρξει η ευελιξία η απαιτούμενη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις χώρες, τότε η κυβέρνηση δεν έχει αντίρρηση να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέρος. Και σήμερα αυτό είπε και στην συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη και ότι μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων.
0: Προαναγγέλλοντας ότι θα το θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Θα το θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να πούμε ότι είναι στα μέσα Οκτωβρίου προγραμματισμένο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βέβαια, εδώ να πούμε κατά το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και των αποκλήσεων που υπάρχουν στις τιμές ανάμεσα στη Βόρεια Ευρώπη, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει θέσει. Να θυμηθούμε παλαιότερες επιστολές του από το φθινόπωρο του 2024, μπορώ να θυμηθώ, προς την Ursula von der Leyen, θέτοντας αυτό το θέμα. Στην πράξη ουσιαστικά
0: δεν έχουμε δει αποτελέσματα.
1: Έχουν πραγματικές παρεμβάσεις, έχει δημιουργηθεί και μια task force όπως γνωρίζουμε, αλλά στην πράξη δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Αυτή τη φορά ευελπιστεί και η χώρα μας ότι υπό την πίεση της πραγματικότητας, η οποία έχει διαμορφωθεί όπως διαμορφώνεται λόγω των δύο πολέμων και όλων των επιπτώσεων που έχουν στο ενεργειακό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί σε μια κατεύθυνση το να συνδράμει και αυτή από την πλευρά της τις εθνικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και που από τη χώρα μας επαναλαμβάνω, θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μην ξεχνάμε άλλωστε την συγκυρία Απόστολη. Οδεύουμε προς τον χειμώνα, ένα δύσκολο χειμώνα, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον σε μια εκλογική χρονιά, μην ξεχνάμε και αυτό το δεδομένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, τα οποία πλέον η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί.
1: Είναι βασικό κριτήριο και για τον καθορισμό της ψήφων. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει από κάθε δημοσκόπηση, από την αξιολόγηση και την ιεράρχηση που κάνουν οι πολίτες ό,τι αφορά τα κριτήρια ψήφου. Συνδυασμένο βεβαίως με τα εισοδήματα. Νομίζω ότι αυτό που όλοι μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε είναι ότι το θέμα της ακρίβειας πολύ γρήγορα, μέσα σε πολύ λίγες μέρες, έχει επισκιάσει ουσιαστικά και τις ανακοινώσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων είναι το βασικό θέμα με το οποίο θα πορευτεί η χώρα προς τις εκλογές. Αυτό όλοι το αντιλαμβανόμαστε και αυτό αντιλαμβανόμαστε επίσης την ιδιαίτερα την αυξημένη πολιτική σημασία που υποχρεώνει την κυβέρνηση να αποδίδει στο πώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Πούμε επίσης ότι είχαμε και διαβεβαιώσει σήμερα από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων και ότι διαθέτει δικλείδες ασφαλείας αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία.
1: Ακριβώς, και αυτό καθώς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, χώρες δηλαδή του G7, και όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, με μια οικονομία που αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που δημιουργεί πλεονάσματα. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης και εν όψη των μέτρων που θα ανακοινωθούν είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει να υπάρχουν αποθέματα, να υπάρχει εφεδρεία δημοσιονομική, ώστε αν προκύπτουν έκτακτες καταστάσεις να μπορεί να στηρίζει την κοινωνία, σε αντίθετα με όσους, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, τη ζητούσαν να τα δώσει όλα σε προηγούμενες φάσεις των κρίσεων της ακρίβειας. Και επίσης μαζί με όλα αυτά έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει και το χρέος, την ώρα που στηρίζει και την κοινωνία, αποπληρωμή του χρέους πρόωρη, που γνωρίζουμε Κατέρινα ότι έχει δεχτεί και για αυτή την επιλογή κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα, και να θυμίσουμε εντάχει το αμέσως επόμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός έχει σημαντικά ταξίδια προγραμματισμένα στο εξωτερικό, Απόστολε.
1: Ναι, θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα ξεκινήσει ουσιαστικά η επίσκεψη, στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη είναι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο περιθώριο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον κ. Ερντογάν. Το λέμε αυτό γιατί συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια να υπάρχει συνάντηση.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ έχει μεσολαβήσει μια πολύ επιθετική κλιμάκωση ρητορικής από πλευράς Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Η επίσκεψη αυτή, πρέπει να πούμε ότι εκ των πραγμάτων στη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι όσα έχουν γίνει γνωστά, θα έχει έρθει πολύ ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με διεθνείς επενδυτές. Επίσης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την 5η, στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Γουτέρες. Τώρα από εκεί και πέρα, στην ομιλία στην Γενική Συνέλευση, είναι πολύ πιθανό, κρίνοντας και από τα όσα ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να δούμε τον κύριο Μητσοτάκη να απευθύνει και τα μηνύματά του σε ό,τι αφορά την Τουρκία.
0: Θέλουμε να αναμονή λοιπόν ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιπλέον δικαιούχος του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με πέρυσι, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο μέτρων ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σκιούμπουρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται τόσο στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων όσο και στην αύξηση της επιδότησης σε σχέση με πέρσι. Στόχος είναι να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών εν ώψη του χειμώνα, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι αν η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης άνοιγε σήμερα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωνόταν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με βασικό παράγοντα τις διεθνείς τιμές του αργού, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα βασικά μέτρα που έχουν ήδη περιγραφεί από τον Πρωθυπουργό είναι τρία. Πρώτον, τα καύσιμα. Προβλέπεται παράταση και τον Οκτώβριο της υφιστάμενης επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με τη συμμετοχή των διελιστηρίων μέσω έκπτωσης. Ανοιχτό παραμένει το εάν θα συνεχιστεί και στη βενζίνη έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο που προσφέρουν σήμερα τα διελιστήρια. Δεύτερον, το επίδομα θέρμανσης. Το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί ενώ εξετάζονται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, χαμηλότερη από το 1,7 ευρώ το λίτρο, που ήταν η τιμή στο τέλος της περσινής περίοδου, αλλά υψηλότερη από το 1,10, που ήταν η τιμή εκκίνησης της προηγούμενης σεζόν. Η παρέμβαση στο πετρελαίο θέρμανση θα κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις: έκπτωση από τα διελιστήρια, περιορισμός των περιθωρίων κέρδους στην άλυση διακίνησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με μεγαλύτερη έμφαση στα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, η κυβέρνηση έχει αποκλείσει με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα μια τέτοια παρέμβαση.
0: Ναι.
2: Έχει ωστόσο επισημανθεί.
0: Παραπέμπονται στις Βρυξέλλες σε μια κεντρική απόφαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας ανέφερε και νωρίτερα ο Απόστολος Χονδρόπουλος.
2: Εφόσον υπάρξει λοιπόν η ειδική ευρωπαϊκή δυνατότητα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί έκτακτα και για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το τρίτο μέτρο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις ώστε μέρος των αυξήσεων στην ενδεχόμενη εμπορική αγορά να μην περάσει στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ρεύμα ή φυσικό αέριο για την θέρμανσή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, δηλαδή το 2025-26, διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ με την επιδότηση να αφορά 1,2 εκατομμύρια κατανάλωτες πετρελαίου, θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για τις νέες παρεμβάσεις υπολογίζεται σήμερα μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η επίσπευση των ανακοινώσεων από το Οικονομικό Επιτελείο συνδέεται και με το χρονοδιάγραμμα του προϋπολογισμού, καθώς στις 5 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Οι τελικές λεπτομέρειες και για τα ποσά, τα εισοδηματικά όρια και τον αριθμό των δικαιούχων αναμένεται να αποσαφινιστούν τη Δευτέρα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Η οικονομία και η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της έντονης κριτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Βολές από τη Χαριλάου Τρικούπη με φόντο και την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη δημόσια τηλεόραση. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια. Όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική και πρόθεστη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για να μπει ένα τέτοιο μέτρο ή να μπει η πρόσθετη φορολογία σε αυτά. Η αντίφαση, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη κρίσιμη διάσταση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ. Η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, δεν πρέπει να την γνωρίζεται από την κυβέρνηση και πρέπει να δοθεί πίσω στους πολίτες.
0: Με λίγα λόγια, ότι ασκεί την οικονομική της πολιτική με βασικό εργαλείο την ακρίβεια και τους φόρους που εισπράττει μέσω αυτής.
3: Ακριβώς, μια πολιτική που φέρνει περισσότερα βάρη στον περισσότερο πληθυσμό της χώρας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, και μια πολιτική που ήδη έχει αρχίσει να την βάζει στη συζήτησή της και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού θέτει ζήτημα μείωσης των φόρων, και αυτή την πολιτική πρέπει να ακολουθήσει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, και η κυβέρνηση.
0: Και βεβαίως, στο μεταξύ, να πούμε, Παναγιώτη, ότι μιας και είμαστε στο πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι συνεχίζεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ με αφορμή και τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Έχουμε βολές και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ χτύπησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μέσω των δηλώσεων του τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, του κυρίου Ακημίδη, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος της Ελλάδας είναι να βάλει δύο μπροστά στα ποσοστά της. Και σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει στόχο να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ξανά στην εξουσία. Σημειώνει χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας, που αποδείχτηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027, να μείνει στη δεύτερη θέση στην αντιπολίτευση και να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, η οποία, στην Νέα Δημοκρατία, η οποία θα διεκδικήσει και πάλι την εξουσία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Καταρίνα, να πούμε ότι είχαμε και την προσχώρηση του Αλέξανδρου Αυλονίτη.
0: Ναι, συνεχίζεται η στρατηγική της διεύρυνσης.
3: Ακριβώς, του ανεξάρτητου.
0: Σήμερα το πρωί είχε συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης στο γραφείο του με τον ανεξάρτητο βουλευτή.
3: Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και έρχεται στον κύριο Αυλονίτη, ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πλέον εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχαν συνάντηση στο γραφείο του. Ο κύριος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον βουλευτή, που, όπως είπε, έχει έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Ενώ από την πλευρά του, ο κύριος Αυλονίτης δήλωσε τη χαρά του που έρχεται στο ΠΑΣΟΚ και το στόχο του ότι είναι να ενώσει τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, να θυμίσω εδώ ότι μας είχε προειδεάσει ο κύριος Αυλονίτης υπό μία έννοια, γιατί τον είχαμε δει μαζί με τον κύριο Αποστολάκη, τον άλλον ανεξάρτητο βουλευτή, να παρίστανται στην ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη πρόσφατα στη Διεθνή Εξέθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Ακριβώς, στη ΔΕΘ, και το όνομα του κύριου Αποστολάκη είναι ένα από τα ονόματα
0: που επίσης ακούγονται.
3: Που επίσης ακούγονται και θα ενταχθούν και αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ολοκληρώνοντας, Παναγιώτη, να πούμε, μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι σήμερα το πρωί έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών.
3: Ακριβώς, και ο γιος της Νίκος Παπανδρέου, με δήλωσή του, εξέφρασε τη θλίψη για το θάνατο της μητέρας του, τόνισε ότι αφήνει πίσω ένα κενό, αλλά και την ευθύνη, όπως είπε, να μείνουμε πιστοί στις αρχές που τους δίδαξε η ίδια. Αναφέρθηκε επίσης πως η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου έζησε όλες τις νίκες και τις ήττες του ΠΑΣΟΚ, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε. Και σημειώνει ο κύριος Παπανδρέου ότι ήταν φάρος στη Φουρτούνα, τόσο για τους ίδιους όσο και για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να πούμε τέλος ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε επίσης τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου και σημείωσε ότι αναφέρθηκε στον αγώνα της για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο, ενώ τόνισε ότι στάθηκε στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδέοντάς την δική της ζωή με μια περίοδο σημαντικών πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών αλλαγών στη χώρα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για το ενεργειακό κόστος, περνά και το ΚΚΕ. Με τον Δημήτρη Κοτσούμπα να ανεβάζει τους τόνους και τον Περισσό να κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μέτρα ανακούφισης παρεμβάσεις που, κατά την εκτίμησή του, δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα, σε ακούμε.
4: Αφορμή αποτέλεσε συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΕΡΤ News, όπου ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παρεμβάσει στα περιθώρια κέρδους. Το ΚΚΕ απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Ο Περισσός εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το δικό του υπολογισμό, η τιμή εκείνης του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει αυξημένη κατά περίπου 60% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Και κλείνοντας, να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση αναμένει να κινηθεί και η πολιτική πίεση του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος τοποθετεί την ακρίβεια στην πρώτη γραμμή, όπως βλέπουμε, της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Με το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους δεν οδηγούν από μόνα τους σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών, ούτε περιορίζουν αποφασιστικά την κερδοφορία των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε σελίδα τώρα. Τρεις διαφορετικές έρευνες βρίσκονται πια σε εξέλιξη με επίκεντρο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που έχει οδηγήσει, σας θυμίζω, τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στις φυλακές Κορυδαλού. Διενεργείται ευρύτερη έρευνα για τα ιατρεία που προσφέρουν δίθεν θεραπείες αναγέννησης. Εδώ να σας πω ότι έχουμε ανακοινώσεις σήμερα από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. Θα τις δούμε σε πολύ λίγο με την ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη. Προς το παρόν να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ σε επίπεδο ερευνών. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και χθες περίπου τέτοια ώρα λέγαμε ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου σε αυτή την υπόθεση. Και μάλιστα από χθες έχει μπει μία ακόμα ψηφίδα. Ας δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Εκτός από την βασική ποινική έρευνα που αφορά στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για την οποία η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουμε τι άλλα στοιχεία θα εισφερθούν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, τη μεγάλη παραγγελία από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Κωδικών της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, που θέτει πια στο μικροσκόπιο και τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά στρέφει και τον προβολέα προς ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλων φορέων που είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο του ιατρείου. Και χθες είχαμε μία ακόμα παρέμβαση. Αυτή τη φορά από τον επικεφαλή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τον επίτιμο αντισαγγελέα του Αιρού Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που έρχεται πια να ερευνήσει το κομμάτι των οικονομικών δεδομένων και του οικονομικού προφίλ των δύο γιατρών που βρίσκονται ήδη από χθες στις φυλακές του Κορυδαλού μετά την απόφαση της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής θα ξεκινήσει με την δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο κατηγορούμενοι και βεβαίως το επίκεντρο, πέρα από τα οικονομικά του στοιχεία και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, θα βρεθούν και οι συναλλαγές των ελεγχόμενων αυτών προσώπων. Η έρευνα βεβαίως αυτή θα πάρει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Εάν προκύψουν ενδείξεις από την πλευρά της αρχής, μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και βεβαίως η αρχή μελετά το ενδεχόμενο αυτή η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλου είδους ιατρία που προσφέρουν τέτοιου είδους εναλλακτικές μορφές ιατρικής προς τους υποψήφιους ασθενείς τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι...
0: Και δεν αποκλείεται να τροφοδοτήσει λοιπόν με λίγα λόγια Μίνα με περισσότερο υλικό και τις εισαγγελικές αρχές.
5: Σαφώς, διότι πέραν της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, που είναι ένα μέτρο που μπορεί να λάβει η αρχή, όταν προκύπτουν ενδείξεις εκ του νόμου, το πόρισμα αποστέλλεται στις εισαγγελικές αρχές για να διενεργήσουν ποινική προκαταρκτική εξέταση. Ποιο είναι λοιπόν μέχρι τώρα το αποτέλεσμα? Τρεις διαφορετικές παράλληλες έρευνες που δεν γνωρίζουμε αν στο μέλλον όλες αυτές συναντηθούν σε μια κοινή δικογραφία, πάντοτε με βάση την δικογραφία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω την ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί νωρίτερα σήμερα είχαμε έκτακτη συνέντευξη τύπου από πλευράς του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προχώρησε σε ανακοινώσεις. Τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει γιατρούς και ιατρία. Θα μας πεις πώς ακριβώς, τι σας είπε ο Υπουργός?
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ένα νέο, Κατερίνα, ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας επιχειρεί να αλλάξει το τοπίο με το οποίο ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία και οι ιατρικές υπηρεσίες που διαφημίζονται κυρίως στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το MedWatch, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σκανάρει δημόσιες διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο και να εντοπίζει περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Το σύστημα, για να σας το περιγράψω απλά, αναζητά στοιχεία από ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές διαφημίσεις, πλατφόρμες κρατήσεων και τηλεϊατρικής και άλλες δημόσιες πηγές. Στη συνέχεια συγκρίνει όσα διαφημίζονται με την άδεια λειτουργίας της δομής και με τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται σε αυτή. Μπορεί για παράδειγμα, Κατερίνα, να εντοπίσει ένα ιατρείο που διαφημίζει μια ιατρική πράξη, ναι, η οποία απαιτεί διαφορετική κατηγορία εγκατάστασης ή ειδική υποδομή. Mm-hmm. Ελέγχει επίσης περιπτώσεις διαφήμισης με τιμές, φωτογραφίες που συχνά βλέπουμε πριν και μετά, ισχυρισμούς για θαυματουργές θεραπείες, αλλά και περιπτώσεις όπου μια ιατρική πράξη εμφανίζεται να παρέχεται από γιατρό χωρίς όμως την απαιτούμενη ειδικότητα ή ακόμα και από μη γιατρό. Τώρα, κάθε εύρημα χαρακτηρίζεται ως υποψήφιο. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί ένδειξη και όχι αποδεδειγμένη παράβαση, ναι, και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση από τον κατατόπους ιατρικό σύλλογο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, όπως είπες πολύ σωστά, στην έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, από την πιλωτική εφαρμογή και μόνο στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές, εξετάστηκαν 9.838 διαδικτυακά περιεχόμενα και από αυτά 8.000 ήταν πληρωμένες διαφημίσεις. Το σύστημα, να σας πω, εντόπισε 5.000 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, από αυτά 231 χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα, δηλαδή χρειάζονταν άμεση διερεύνηση, και 424 ως κίτρινα, δηλαδή χρειάζονταν περαιτέρω εξέταση.
0: Μάλιστα, άρα τα κατηγοριοποιεί λοιπόν με λίγα λόγια, με βάση τα δεδομένα που έχει, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι μια έρευνα εν εξελίξει με βάση τα νέα δεδομένα που θα έχει το σύστημα προς επεξεργασία, Έλενα.
6: Σωστά. Είναι αρχικά ευρήματα που πρέπει να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επί της ουσίας, Κατερίνα, πρόκειται για ένα πρώτο καμπανάκι.
0: Ναι, ναι.
6: Τώρα, το επόμενο βήμα, να σας το πω εντάχει, είναι η χρήση του συστήματος από τους ίδιους τους πολίτες. Θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη να ελέγχει πριν επισκεφτεί ένα ιδιωτικό ιατρείο, αν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και σε ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο. Δηλαδή, ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά τον γιατρό ή το ιατρείο και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες από το κινητό του. Mm-hmm. Έτσι, πριν προχωρήσει σε μια ιατρική πράξη, θα μπορεί να ελέγξει αν αυτή περιλαμβάνεται σε εκείνες που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη δομή, αλλά και αν ο γιατρός έχει την απαιτούμενη άδεια για να την πραγματοποιήσει. Η εφαρμογή όμως για τους πολίτες είναι τεχνικά έτοιμη και σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου αναμένεται να λειτουργήσει περίπου σε ένα μήνα μετά την απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση.
0: Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα ισχύει για όλη τη χώρα. Έτσι, εστιάζουμε ευνόητα στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, αλλά φαντάζομαι από Αθήνα και θα επεκταθεί.
6: Πολύ σωστά.
0: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, να την ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμή στο απόγευμα. Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις σε 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, Κατερίνα, είχαμε αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Χθες ήταν η καθιερωμένη συναυλία και σήμερα είναι η καθιερωμένη πορεία από το σημείο δολοφονίας του Παύλου Φίσα μέχρι τον μπλόκο της Κοκκινιάς, με την πορεία να καταλήγει στο μετρό της Νίκαιας. Έχουμε, όπως είπες και εσύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 2 η ώρα, αντί και λίγη ώρα, έχει αρχίσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, και σταδιακά από τις 5.30 υπολογίζουμε και μετά θα αρχίσουν να διακόπτεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Σαλαμίνος και Πέτρου και στην Πέτρου Ράλη, και οι οδοί Παύλου Φίσα, Τζαβέλα, Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή είναι οι δρόμοι οι οποίοι η τροχιά έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα θα έχουμε και ρυθμίσεις όσον αφορά τους σταθμούς μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, οι οποίοι θα κλείσουν από τις 3.30 ώρα και στη στιγμή θα περνάνε χωρίς να κάνουν στάσεις στους συγκεκριμένους σταθμούς. 5,5 ώρα η συγκέντρωση Κατερίνα, κατά 6 με 6,5 υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει η πορεία. Δεκάδες τα καλέσματα, αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, πλήθος κόσμου στην σημερινή επέτειο. Όπως είπαμε, θα καταλήξει στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Νωρίτερα θα έχουμε τους χαιρετισμούς από τους δεκάδες φορείς και συλλογικότητες, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην σημερινή πορεία. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, χωρίς παρατράγουδα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Πέρο πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατζίνη και πως σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα, 3:30, οι σταθμοί μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν για το επιβατικό κοινό. Για να βγούμε εκτός συνόρων, η Αθηνά Κορλίρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή. Εκεί ο πόλεμος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Uh-huh. Τα σημάδια που έχουμε δεν είναι ευίωνα, θα έλεγα το αντίθετο. Εξού και οι μεγάλες ανατιμήσεις στο πεδίο της ενέργειας, για τα οποία συζητούσαμε θέματα προηγουμένως, το κρίσιμο Eurogroup σήμερα με τους υπουργούς οικονομικών, ακριβώς να ψάχνουν να βρουν ένα γονείος, θα προσέθετα εγώ, μια λύση, γιατί πιέζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά το πεδίο του πολέμου συνεχώς μας τροφοδοτεί.
8: Και κυρίως με τους αντάρτες Χούθη. Προσκύμενοι λοιπόν στον Ιράν αντάρτες Χούθη, που να πούμε ότι πλέον ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής πλέον σημασίας στενό του Bab el-Mandeb. Είναι ένα στενό που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πλέον ο απόλυτος σχεδόν έλεγχος των ανταρτών Χούθη. Είχαμε και δεκάδες νεκρούς σε συγκρούσεις όλες τις τελευταίες 24 ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης, την ώρα που το αμερικανικό State Department ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να πουλήσουν 48 μαχητικά αεροσκάφη περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αξία στη Σαουδική Αραβία, ενώ η φρουρή της Επανάστασης από τη δική τους πλευρά σήμερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα πετρελαιοφόρο, το οποίο έπλεε στα στενά του Ορμούς. Μάλλον άλλο ένα πετρελαιοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούς, και είναι το πιο σωστό που πρέπει να πούμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αποκλιμάκωση, άρα δεν υπάρχει ακόμη φως στο τούνελ, στο αν θα μπορέσουν να ανοίξουν τόσο τα στενά του Ορμούς, όσο και οι άλλοι δύο δι που συνδέουν Ευρώπη, Ασία, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή τροφοδοσία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
0: Ναι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το άλλο πολεμικό μέτωπο, το οποίο συνδέεται και αυτό υπό μία έννοια με το πεδίο της ενέργειας. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην Ουκρανία, Ρωσία-Ουκρανία, και εκεί τα νέα δεν είναι καλά.
8: Δεν είναι καλά, και εκεί συνεχίζεται στο πεδίο, δεν αναφερόμαστε καθημερινά, αλλά υπάρχουν νεκροί σχεδόν κάθε μέρα και εκεί. Είχαμε μία επικοινωνία της επικεφαλής της Κομισιόν, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες τηλεφωνική, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η ίδια ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X, θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί η Ουκρανία με πυράβλους και drones, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή που συνέχεια δέχεται από την Ρωσία. Όλα βεβαίως αυτά τα χρήματα επηρεάζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια αγορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και από εκεί δεν μπορούμε να δούμε το ότι υπάρχει και εκεί κάποια αποκλιμάκωση. Και το πιο ενδιαφέρον από όλο είναι η ανακοίνωση που έκανε το περιβάλλον του Πρόεδρου Ρετσέπ Ταγιπ Ερντογάν, ότι θα διεκδικήσει και πάλι μια προεδρική θητεία. Βεβαίως οι εκλογές δεν είναι πολύ κοντά. Είναι η πιθανότητα την ημερομηνία για πρόωρες εκλογές είναι τον Απρίλιο του 2028. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ο Ρετσέπ Ταγιπ Ερντογάν, να θυμίσουμε ότι είναι στην εξουσία περισσότερο από...
0: Μα πόσες ακόμη είναι το ερώτημα, δεν είναι πόσο μακριά είναι οι εκλογές, πόσες ακόμη θα διεκδικεί.
8: Είπε βεβαίως ότι αυτή η φορά θα είναι και η τελευταία.
0: ασχολίαστο. Αλλά Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε εμείς στο διεθνή χώρο. Μεταφερόμαστε νοερά στις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε την καλή συνάδελφο Ελευθερία Κουμπάνου, καθώς απόψε είναι προγραμματισμένη θεατρική παράσταση 18/9 με τη Δώρα Χρυσικού εντός Ευρωκοινοβουλίου. Βεβαίως με φόντο τη συμπλήρωση των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ελευθερία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, από το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαστε στην γέφυρα Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτή τη στιγμή. Στην αίθουσα που φέρει το όνομα του Μάριο Σοάρες θα γίνει η συγκεκριμένη παράσταση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια θεατρική παράσταση να ανέβει σε χώρο, σε αίθουσα του Κοινοβουλίου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο συμβολισμός είναι εξαιρετικός σήμερα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής, να ανεβεί μια τέτοια παράσταση που θα την παρακολουθήσουν αρκετοί ευρωβουλευτές. Έχουν δηλώσει περισσότερα από 150 άτομα ότι θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Είναι μια παράσταση 150 άτομα ότι θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Είναι μια παράσταση που έχει γραφτεί πάνω

0: κομβική σημασία ο Παρθολός Κατερίνα.
1: Για να ανοίξει όλη η βεντάλια και να ξεκινήσουν οι έρευνες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Ήταν τα δύο μοναδικά άτομα από όσα βρίσκονταν μπροστά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, που έφτασαν έως και την αίθουσα του δικαστηρίου και τις δύο φορές, παρά τις απειλές που δέχθηκαν, είτε πριν την αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά και μέσα στην ίδια την αίθουσα. Να θυμίσω ότι η Δήμητρα Ζόρζου, την ώρα που αναγνώριζε το σωματότυπο του Γιάννη Καζαντζόγλου, που ήταν ο συνοδηγός του Γιώργου Ρουπακιά, ο Καζαντζόγλου σηκώθηκε επάνω, όταν σηκώθηκε όλο το τάγμα εφόδου με εντολή της Προέδρου, της κυρίας Λεπενιώτη, για να γίνει η αναγνώριση. Ο Καζαντζόγλου της φώναξε ενώπιον όλων: πάμε έξω για να σου δείξω τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ.
1: Λοιπόν, και αυτό καταδεικνύει πως οι δικές μας εσωτερικές μικρές αλλά στην πραγματικότητα μεγάλες αποφάσεις αντανακλούν ευθέως και επιδρούν σε συλλογικό επίπεδο, Ελευθερία.
0: Έχουμε όλοι την προσωπική μας ευθύνη στην ιστορία.
1: Έτσι, έτσι. Και αυτή αποτυπώνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η Ελευθερία Κουμάντου από τις Βρυξέλλες, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα, μπαίνοντας στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει αύριο και την Κυριακή την δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, μετατρέποντας για 24 ώρες έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης σε έναν ανοιχτό μεγάλο χώρο για μικρούς και μεγάλους πεζούς, ποδηλάτες, για παιχνίδι και ψυχαγωγία. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, η οδός Αθηνάς για ένα ολόκληρο 24ωρο αφήνει τα αυτοκίνητα στην άκρη. Ήρθε μεγάλος ανοιχτός χώρος για μουσική, σινεμά, αθλητισμό, ποδήλατο και παιχνίδι. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάχουν δωρεάν σε δεκάδες δράσεις στο πλαίσιο της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Ανταξιακής Αθήνας. Η αρχή γίνεται το Σάββατο στις 3 το βράδυ με Disco Street Party, ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής η Σχιτάλη περνά στο κινηματογράφο με τρεις παραστάσεις όπου θα γίνουν στη μέση της οδού Αθηνάς. Το πρωί της Κυριακής η Αθηνάς αλλάζει και πάλι πρόσωπο. Από τις 8.30 ξεκινά η γιόγκα, ενώ από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Sport Unit Clinics του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν παραολυμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα οικογενειακό με θεατρικό παιχνίδι, γκράφιτι, εργαστήρια ποδηλάτου, ενώ από το απόγευμα από τις 2.30 μέχρι τις 4 ένας εξωγήινος κάνει την εμφάνισή του στην οδό Αθηνάς και μέσα από θεατρικό παιχνίδι καλεί τα παιδιά να φανταστούν τη δική τους πόλη. Και το 24ωρο ολοκληρώνεται με μουσική από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα της Κυριακής, το μπαλκόνι του Παζό μεταφέρεται στην οδό Αθηνάς με τον Παπαζό και πολλούς καλλιτέχνες να δίνουν μια διαφορετική τάση στην οδό Αθηνάς.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των εργαζομένων. Ωστόσο, η ψηφιακή κάρτα παραμένει συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, με τα συνδικάτα να καταγγέλνουν εργοδοτικές μεθοδεύσεις και να στο σύστημα και να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως με τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της ανεργίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγο. Τις 718.000 έφτασαν οι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, αυξημένοι κατά 2.600 σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά μειωμένοι κατά περίπου 73.000 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Τουλάχιστον ένας στους δύο, Κατερίνα, είναι μακροχρονίος άνεργος. Οι επιδοτούμενοι περιορίστηκαν κατά τουλάχιστον 10.000, 7 στους 10 άνεργους είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων. Το ίδιο παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μεταξύ των περιφερειών της χώρας, στην Αττική και στη Μακεδονία, καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο μέτρο της ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, καλύπτουν περίπου 500.000 εργαζόμενους, ενώ μετά την επέκταση οι εργαζόμενοι που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια. Από τις 12 Οκτωβρίου λοιπόν εντάσσονται

0: υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, οι δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης ή τηλεπικοινωνίες, επιμέρους υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι η δεύτερη φάση. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας θα καλύψει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τον κλάδο των επισκευών, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, επίσης τη διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Κατερίνα, κατά το πρώτο πεντάμινο του τρέχοντος έτους, οι καταγεγραμμένες υπερορίες στους κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μεγαλύτερη, με βάση τα δεδομένα πάντως, η ψηφιακή κάρτα δεν αποτελεί μόνο τη λύση αλλά και μέρος του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, καθώς αποτελεί πλέον τη συνηθέστερη εργασιακή παράβαση. Κλείνοντας να πούμε ότι τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, καθώς οι εξαιρέσεις, οι ευελιξίες, οι εκ των υστέρων διορθώσεις και η αδυναμία σταθερών ελέγχων δημιουργούν πεδίο κατάχρησης εκ μέρους ορισμένων εργοδοτών.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επανέλθουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον. Σας αναφέραμε νωρίτερα για τη δράση του Δήμου Αθηνών αύριο και την Κυριακή Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο Δήμος Αθηναίων περνά στο μεταξύ και σε μια νέα ψηφιακή εποχή σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και τις μετακινήσεις στην πόλη, θέτοντας σε λειτουργία το Athens Way. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ ΑΕ, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καραούλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Να μας δώσετε πληροφορίες για την συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες που κινούνται στην πόλη μας.
2: Ναι, ναι, έχετε. Είναι η καινούργια εφαρμογή η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα. Είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής My Athens App, που όποιος επισκέπτης έρθει με το αυτοκίνητό του στην πόλη σε περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, αυτή τη στιγμή έχει την εφαρμογή My Athens App και φορτίζει με το κινητό του για όση ώρα θέλει να σταθμεύσει στην πόλη. Και πήραμε λοιπόν αυτή την εφαρμογή και μέσω του, ήταν ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργήσαμε μια νέα εφαρμογή πολύ πιο αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη με νέες υπηρεσίες, όπου μέσα από αυτή την εφαρμογή θα μπορεί να φορτίζει το κινητό του, μέσα από το κινητό τηλέφωνο, πολύ πιο εύκολα για όση ώρα σταθμεύσει μέσα σε περιοχή της ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά έχει επιπλέον και κάποιες άλλες λειτουργίες και δυνατότητες. Μία από αυτή είναι να βλέπει και τα λεωφορεία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή όπου σταθμεύει, για να μπορεί να πάρει το λεωφορείο να κινηθεί μέσα στην πόλη. Θα μπορεί να βλέπει αν υπάρχει γύρω στην περιοχή πατίνια για να μπορεί να νοικιάσει. Θα μπορεί να βλέπει αν έχει ηλεκτρικό όχημα που βρίσκεται ο πλησιέστερος φορτιστής για ηλεκτρική φόρτιση, για να πάει το αυτοκίνητό του να φορτίσει. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε σκεφτεί και έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες για να μπορεί να υπάρχει ένα loyalty σύστημα ανταμοιβής με πόντους και να δίνουμε επιβράβευση σε όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή και να διεκδικούν δωρεπιταγές και κουπόνια και εκτόσεις από καταστήματα που βρίσκονται στην Αθήνα.
1: Αυτό με την επιβράβευση, κύριε Καραούλη, μπορείτε να μας το έτσι αποσαφηνίσετε για να κινητροδοτήσουμε και τους πολίτες που μας ακούν?
2: Βέβαια. Η εφαρμογή, να πούμε ότι η μετάβαση θα γίνει από την Κυριακή το βράδυ έως τη Δευτέρα το πρωί, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάτι οι χρήστες του My Athens App. Θα χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσουν το ίδιο mail που έχουν χρησιμοποιήσει στην προηγούμενη εφαρμογή, να το δηλώσουν στην καινούργια και αυτόματα θα μεταφερθούν και όλοι τι χρήματα είχαν στο πορτοφόλι της προηγούμενης εφαρμογής.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ουσιαστικά από Δευτέρα θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, θα μπορούν να την κατεβάσουν ή να γίνει αυτόματα η μετάβαση.
1: Μάλιστα.
2: Και για να απαντήσω για την ερώτησή σας, υπάρχει δηλαδή διασύνδεση του Athens Way με την εφαρμογή παντού, όπου αυτόματα θα γίνεται η διασύνδεση και όσο χρησιμοποιούν την εφαρμογή Athens Way θα κερδίζουν πόντους και μέσα από τους πόντους μπορούν να εξαργυρώσουν είτε σε δωροεπιταγές είτε σε κουπόνια είτε να διεκδικήσουν εκτόσεις από καταστήματα, πολυκαταστήματα και βρίσκονται, είτε είναι ρούχα, είτε είναι καταστήματα ένδυσης, είτε είναι φαγητού μέσα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από την συγκεκριμένη εφαρμογή αγοράζουμε χρόνο στάθμευσης. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
1: Κανονικότατα.
2: Το γνωρίζουμε, ναι, είτε είναι περίπου ένα ευρώ την ώρα και αυξάνεται αν μείνει τις ώρες, είναι 6 ευρώ.
1: Και καλύπτει και τις 11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών. Φυσικά. Κύριε Καραούλη.
2: Σωστά. Καλύπτει και τις 11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης και νομίζω ότι είναι για όλο τον κόσμο, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι δημότες. Θα μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα και για τους δημότες μας, διότι περιμένουμε την διασύνδεση και με τις πλατφόρμες του GovHub του Υπουργείου, ώστε να μπορούμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα και επιβράβευση στους δημότες της Αθήνας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραουλή. Εγώ, να είστε καλά. Εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ ΑΕ Λάζαρος Καραούλης και εμείς ευθύς αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε μεγάλη φωτιά στο Ρέντι. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, λοιπόν. Δημήτρη, σε ακούμε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ο πυκνός καπνός φαίνεται σχεδόν απόλυτη την Αττική. Είναι μια φωτιά, η οποία μάλλον και από ρήματα και λάστιχα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Είναι στην περιοχή του Ρέντι, για όσους γνωρίζουν, κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού Μασοδίνου, στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη, αλλά και την άλλη μεριά, την οδό Μελίνα Μερκούρη. Στην ευθεία είναι, για όσους γνωρίζουν, και το κλειστό γήπεδο βόλεϊ μπάσκετ του βόλεϊ του Ολυμπιακού. Έχουν σπεύσει τώρα, Κατερίνα, σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο από ό,τι βλέπουμε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πρώτες πέφτες, και έκαναν και μια επιχείρηση, Κατερίνα, να μην πιάσει φωτιά και μια νταλίκα που βρισκόταν ακριβώς κοντά στο σημείο. Όσοι περνάνε από τη Λεωφόρο και Φυσού βλέπουν αυτό που συμβαίνει. Καλό είναι όσοι είναι στην περιοχή να απομακρυνθούν και να μην πλησιάζουν, διότι είναι και πολύ πυκνό το σύννεφο του καπνού και σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακριβώς δεν ξέρουμε τι χώρος είναι αυτός, Κατερίνα, όπου έχει ξεσπάσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Μας λένε ότι πιθανότατα είναι απορρίμματα με λάστιχα και γι' αυτό το λόγο έχει λάβει αυτές τις μεγάλες διαστάσεις αυτή η φωτιά. Θα έχουμε σε λίγο και μια πιο επίσημη ενημέρωση, Κατερίνα, από την πυροσβεστική. Είναι οι πρώτες στιγμές που σπέβδουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για την άμεση ενημέρωση. Εμείς περνάμε στην ενότητα του πολιτισμού με τη φράση του Brian Eno, the only product of artist feelings. Η στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα με έργα που ξεχωρίζουν για την τόλμη και την πρωτοπορία τους. Η Βάσκια Μπακέτα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πολύ σημαντικούς δημιουργούς και της παγκόσμιας και της εγχώριας σκηνής να κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα. Ο Jim Jarmusch είναι ένας από αυτούς που δίνει το παρόν για δεύτερη χρονιά στη στέγη μέσα από ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα που θα λέγεται The Vampires στη μικρή σκηνή από 21 Ιανουαρίου. Έχουμε επίσης τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να παρουσιάζει τον Απρίλιο την πρώτη του εικαστική έκθεση στο ΟΝΑΣΗ Ρέντι. Μάλιστα είπε χθες ότι θα αφήσει για λίγο, μπορεί και για πάντα, τη σκηνή και το χορό. Αυτή η έκθεση διατρέχει 4 δεκαετίες της εικαστικής του διαδρομής, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει ως ζωγράφος, οι σπουδές του δηλαδή είναι τέτοιες. Στο θέατρο τώρα, ο εικονοπλάστης δημιουργός Ιταλός Ρωμαίο Καστελούτσι θα έρθει το Μάρτιο στη στέγη για να δημιουργήσει έναν άλλον Φάουστ του Γκέτε, ενώ θα επαναληφθεί για δεύτερη χρονιά η περσινή παράσταση που έκανε sold out ο Ιδίποδας του Βρετανού Ρόμπερτ Άικ, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον Νίκο Κουρί και τη Μαρία Κιχαγιόγλου, που θα αντικαταστήσει την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Επίσης, ο ανατεπτικός Πολωνός Λούκα Βαρκόφσκι θα έρθει τον Οκτώβριο στη στέγη με μια παράσταση για τον μαθηματικό Άλαν Τούρινγκ και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Νίκος Καραθάνος θα κάνει ένα συνδυασμό της Ιλιάδας με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς, με πρωταγωνίστριες πάντως τη Μαρία Καβογιάννη.
1: Ασύμβατο, ναι. Αλλά θα το δούμε στην πορεία, ακριβώς.
4: Κωμικό θα είναι, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι η Μαρία Καβογιάννη και η Μαρία Μουτούση. Και αν πρέπει να κλείσω με αυτό, αν πρέπει να πω άλλο ένα, θα πω την γαλλική κολεκτίβα που λέγεται Λαόρτ, που θα έρθει στην Ελλάδα με το Εθνικό Μπαλέτο της Μασσαλίας, και για να θυμίσω ποιοι είναι, είναι η ομάδα που κρύβεται πίσω από την εμφάνιση της Ροζαλίας στα Brit Awards που έγινε viral, παρουσίασε το κομμάτι Berghain με ένα άκρος χορογραφημένο rave, αν θυμάσαι, χορό, και την συμμετοχή της Björk. Αυτή λοιπόν η ομάδα θα έρθει τον Μάρτιο στην Ελλάδα.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, μια Κατερίνα, κύριε και κύριοι. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία χθες για την ομάδα του Όφη, η οποία επικράτησε με σκορ 2-0 της γερμανικής Hoffenheim, η οποία αγωνίζεται στην Bundesliga. Στο πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Europa League, ήταν το πρώτο match των κριτικών στην ιστορία τους, League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, και έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, πραγματοποιώντας καταπληκτική εμφάνιση. Έχουμε δράσει το Σαββατοκύριακο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αύριο θα παίξουν Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, ενώ την Κυριακή θα παίξουν Λαβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έχουμε πλήρη δράση και στο μπάσκετ, καθώς στις 5 η ώρα σε επευθείας μετάδοση από τον Βασπορτ 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι. Στον άλλο παιχνίδι στις 8 η ώρα ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στη μνήμη του ιστορικού παράγοντα των Πρασίνων. Στις 5.30 σε επιθέσεις μετάδοση από τον Sky θα παίξουν ΠΑΟΚ Παρτιζάν, και στις 9.15 επίσης από τον Sky.
6: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
7: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
8: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
9: Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι που κρατούσε το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργος Ρουπακιάς. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η κατανομή συνολικού ποσού 932.900 ευρώ σε 13 δήμους των Κυκλάδων, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσης του πολύτιμου κοινωνικού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ετοιμάζει ακόμα ένα τμήμα στη Σύρο, προκειμένου να επιμορφωθούν όσοι εργοδότες επιθυμούν να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω τμήμα θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο και είναι το τελευταίο για το 2026. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τη χειρουργική ομάδα, το αναισθησιολογικό τμήμα καθώς και το σύνολο του προσωπικού των χειρουργείων και των τμήματων επιγόντων περιστατικών για την άμεση, έγκαιρη και απολύτως επιτυχή αντιμετώπιση σειράς ιδιαίτερα απαιτητικών και βαρέων περιστατικών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Ευχαριστίες προς την ΑΜΚΕ Αιγαίας και προσωπικά προς την κυρία Μαρίνα Μαρτίνου και τον Αθανάσιο Μαρτίνο, απευθύνει η Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης, με αφορμή τη δωρεά για την αγορά του μηχανήματος χάραξης και κοπής με λέιζερ. Επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα η κατάσταση των χώρων στους οποίους στεγάζεται το Λιμεναρχείο Σύρου, καθώς έπεσε στο κενό η πρώτη εργολαβία για τις απαραίτητες παρεμβάσεις και πλέον παρίσταται η ανάγκη να δρομολογηθεί εκ του μηδενός νέο διαγωνισμός για το πολύ συζητημένο έργο. Το Άνοιγμα Σύρος 2026 επιστρέφει για 19η χρονιά από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη και σε άλλα μέρη του νησιού, και σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κυκλάδων φέρνει μοναδικές προβολές στην Άνδρο, τη Μήλο, τη Μύκονο, την Άξο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και την Τίνο για θεατές κάθε ηλικίας. Ο Όφη νίκησε με 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη League Phase του Europa League. Κάλεσμα προς τους Συριανούς της Αθήνας για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης απέναντι στη Ζάκυνθο απευθύνει η Ελλάς Σύρου για την Super League 2. Αλλάζει προσωρινά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή, πριν από την απότομη μεταβολή που αναμένεται από την Τρίτη. Οι θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας θα ανεβάσουν σταδιακά τον υδράργυρο, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο ο καιρός να είναι απολύτως σταθερός.
10: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσει το φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο, ενέκρινε η Πορτογαλία. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάβα Γουλόπουλο.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Καφενείο Ελλάς εδώ στο 984 βρίσκεται ξανά κοντά σας μετά από 2 εβδομάδες απουσιών. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί.

Η εκπομπή μας θα ανοίξει με μια θλιβερή είδηση για όσους γνωρίζετε, για όσους δεν γνωρίζετε. Έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 102 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Παλαιοφάλαιρο. Η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Άντρια Παπανδρέου και μητέρα του κ. Παπανδρέου ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία και προείδρευσε για 8 χρόνια και πρωτοστάτησε σε νομοθετικές αλλαγές που άλλαξαν για πάντα τη ζωή των Ελληνίδων. Μια γυναίκα που πάλεψε ουσιαστικά μια ζωή για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας. Ας κρατήσουμε τη μνήμη της. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη μετά τη δέθη στην ΕΡΤ. Πάμε λίγο στα βασικά μηνύματα. Εξαγγελεί την επόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 το λίτρο, μαζί με αύξηση του σχετικού επιδόματος. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του 2027 η δικαιοσύνη στη χώρα μας θα αποδίδεται πολύ πιο γρήγορα.

Για τα μέτρα που αφορούν τα νοικοκυριά θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον καλό φίλο και συνάδελφο οικονομικό συντάκτη και αναλυτή, τον Γιώργο Αλεξάκη.

Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ακρίβειας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση. Θα περιμένουμε βέβαια εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Το θέμα του πετρελαίου και το θέμα του φυσικού αερίου.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Αλεξάκη, δημοσιογράφο του News247 και του reporter.gr. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, όπως λέει ο Σαββόπουλος, θα καταφέρουμε να πηδήσουμε αυτό το χειμώνα.
1: Έτσι λέμε τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Σπηδάμε τους χειμώνες, αν και τα καλοκαίρια είναι μικρά, για να σας πάω και σε ένα άλλο του Κώστα Τρυπολίτη τραγούδι. Και η φόρα που παίρνουμε το καλοκαίρι μας είναι ανεπαρκής.
0: Λοιπόν,
1: η ουσία είναι ότι με βοήθεια του λαϊκού τραγουδιού, των μεγάλων αυτών καλλιτεχνών, κάτι θα κάνουμε και φέτος για να είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα όμως θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί θα είναι δύσκολο? Ο Πρωθυπουργός χθες εξήγηλε νέα παρέμβαση στην τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης με στόχο να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75. Θα γίνει,
1: ναι,
0: αυτό? Πόσο ρεαλιστικός είναι αυτός ο στόχος με τα σημερινά δεδομένα της διεθνούς αγοράς πετρελαίου? Γιατί θα σημαίνει πρώτα, πρακτικά, για να
1: νοικοκυριό. Να βάλουμε την υποσημείωση που είναι ίσως ο τίτλος, ότι ξεκινάμε μια παραδοχή ότι ήταν 1,75 το πετρέλαιο. Θυμίζω πέρσι τέτοια εποχή ήταν 1,13.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αν θες να βάλεις 1000 λίτρα, πρέπει να βγάλεις 620 ευρώ παραπάνω από όσο σχέση με πέρσι την ίδια χρονιά.
0: 620 ευρώ, συγγνώμη, στα πόσα συν?
1: Στα 1000 λίτρα, ας πούμε, μια μέση κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Μια μέση κατανάλωση στην Αθήνα με βάση στατιστικά μεγάλης εταιρείας είναι γύρω στα 800 λίτρα στην,
0: μάλιστα,
1: Αθήνα. Ποικίλει βέβαια. Άλλες ανάγκες στα νησιά, στην Κρήτη, άλλες ανάγκες στον Ευροκόπη και στη Βλάστη που έβλεπα προχθές, που ήταν οι θερμοκρασίες 5-6 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Άλλες ανάγκες στη Θεσσαλονίκη και φυσικά άλλες ανάγκες ανάλογα με την κατασκευή του σπιτιού που έχει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μια μέση κατανάλωση πάντως είναι περίπου, ας το πούμε έτσι, αρκετά έτσι με
0: περιπτώσεις. Να στιευτώ και λίγο, αλλά έχει να πεις πολύ κουβέρτα φέτος.
1: Έτσι, έτσι, δεν το έχει θυμάσει. Θυμίζεται τον Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Λόβερ, κουβέρτα, αγκαλιά και συμπάθεια. Και τσάι.
0: Και
1: πολύ.
0: Τσάι. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, τι να περιμένουν οι Έλληνες καταναλωτές? Τι να προσέξουν?
1: Πρώτο και κύριο είναι ότι υπάρχει μια παραδοχή ότι θα είναι γύρω στο 1,75.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς μπορεί να βάζει τον πήγιο πρωθυπουργός λίγο παραπάνω για να έχει μια έκπληξη αναλόγως και των συγκυριών μέχρι στις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η διάσωση πετρελαίου θέρμανσης, για να κεφαλοποιήσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα. Αλλά σίγουρα, ναι, μεν ήταν αυτή η τιμή στη λήξη της περσινής σεζόν, αφού είχε ξεσπάσει και ο πόλεμος του κόλπου. Αυτό είχε, θυμίζω, φρενάρει πάρα πολύ κόσμο από τον αποθεματοποιήσει. Μια παρένθεση ανοίγω, όταν είναι φθηνές τιμές στην άνοιξη, ο κόσμος συνήθως αγοράζει, γεμίζει δηλαδή τα ντεπόζιτα, για να δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτό το έχει κάνει κατά κόρον. Γι' αυτό και πέρυσι ήταν πιεσμένη η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Ήταν γύρω στους 100.000 τόνους παρακάτω, μετρικούς τόνους.
0: Άρα για φέτος είναι πολύ να περιμένουμε.
1: Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι αυξημένες τιμές. Θα έχουμε μια ρύθμιση, δηλαδή θα έχουμε διευρυμένα τα κριτήρια για την ένταξη στην περίμετρο του επιδόματος θέρμανσης. Δηλαδή περισσότεροι θα πάρουν περισσότερα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε ένα 20% παραπάνω στην τσέπη όσων δικαιούνται και ενδεχομένως διευρυμένα τα κριτήρια, δηλαδή να ανεβούν τα εισοδηματικά. Και το δεύτερο είναι μια επιδότηση τόσο από τα δηληστήρια και όσα και από την κυβέρνηση. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό. Η αγορά λέει ότι το πιο πιθανό είναι να γίνει όπως γίνεται με το δίζελ κίνησης.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η κυβέρνηση δίνει επιδοτή τα δηληστήρια και το πετρέλαιο που φεύγει από τα δηληστήρια είναι κατάτι μειωμένο σε σχέση με το αν έφευγε με κανονικούς όρους, δηλαδή με τον πλήρη φόρο κατανάλωσης.
0: Όσο να... είναι... Ναι, για πείτε μου, συγγνώμη σας.
1: Ο ειδικός φόρος είναι ο μισός, θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανσης, από το πετρέλαιο κίνησης, δίζελ κίνησης. Είναι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ το 28 λεπτά το λίτρο και είναι διπλάσιο σχεδόν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάμε εκεί, θα δώσουν και τα δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί υπάρχει προφανέστατα μια άτυπη συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι δεν θα βάλει έκτακτη φορολογία όπως ζητάει η αντιπολίτευση,
0: mm-hmm,
1: σε πολύ υψηλούς τόνους. Το είδαμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη, το έχουμε κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη, το έχουμε ακούσει και από την πλευρά της Ελλάς, αλλά και τα άλλα κόμματα με παρεμβάσεις, οι οποίοι ζητούν και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Θυμίζω ότι έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ τα περιθώρια διήλυσης και η πορεία και των δύο εισηγμένων είναι πάρα πολύ καλή στο χρηματιστήριο. Αλλά ταυτόχρονα αναμένεται να υπάρξει και μια διαδικασία, η πίεση είναι και για τον ειδικό φόρο, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα υπάρχει μια θελοντική συνεισφορά. Θυμίζω μόνο η Hellenic Energy τους δύο μήνες του καλοκαιριού στο κίνηση και στην Αμόλυβδη, όπου επιδότησε, είχε ένα κόστος περίπου 30 εκατομμύρια, προϋπολογισμένο ήταν τα 20 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Κοντολογίες περιμένουμε με βάση και την κυβερνητική δέσμευση, όπου ουσιαστικά έγινε για να να προκαταβάλει αντιδράσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός φεύγει αύριο και πάει στην Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, ναι, για τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, οπότε θα λείπει, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αφήσει κάποια παρακαταθήκη ώστε να είναι πιστωτικός και να μην έχει ζητήματα και με το κλίμα.
0: Ωραία, να κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Απλά λαϊκά, βενζίνη θα πέσει κάτω από δύο?
1: Δύσκολο πάντως.
0: Δύσκολο. Ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει μετά.
1: Το αν φτάσει 2, τώρα πάμε σε μια αγορά που έχει, φαίνεται να χωνεύει το 2 ευρώ στη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή όταν πριν από ένα χρόνο είχαμε ένα 80, mm-hmm. ενδεχομένως ένα 75 στην Αττική, mm-hmm. τώρα μιλάμε στις περιοχές 2,20, 2,40 εκτός Αττικής και 2,15, 2,17, 2,20 ακόμα και στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αν πέσει 2, το οποίο φαίνεται να το χωνεύει η αγορά, είναι κάτι ικανοποιητικό. Είναι όμως γενικά δύσκολο το περιβάλλον. Και γιατί είναι δύσκολο, δύο λόγοι. Πρώτον, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στις ικανότητες δηληστηρίων, ειδικά στην Ευρώπη, μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν και στον κόλπο, γιατί έχουν mm-hmm. χτυπηθεί υποδομές, αλλά κυρίως στην Ευρώπη δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες επενδύσεις στα δηληστήρια. Mm-hmm. Εδώ η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, έχει 3 δηληστήρια τα οποία είναι σύγχρονα και μπορούν να παράγουν, άρα πρόβλημα εφοδιασμού δεν θα έχουμε. Είναι το θέμα της τιμής. Το δεύτερο είναι ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα στρατηγικά αποθέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πιέσεις συνολικά στις αγορές. Αυτό είναι και ένα θέμα κερδοσκοπίας, όμως είναι και μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε στην Αγγλία. Άρα, κοντολογής, η εκτίμηση και των αναλυτών είναι ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς δεν βλέπουμε και ορίζοντα στις γεωπολιτικές διενέξεις.
0: Να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη. Άρα έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός που λέω, δεν ευθύνομαι εγώ, φταίνουν οι ξένοι. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στον κόλπο.
1: Έχει μία δόση αλήθειας, όμως είναι η μισή αλήθεια.
0: Η άλλη μισή ποια είναι?
1: Τα ορυκτά καύσιμα είναι διεθνή προϊόντα των διεθνών αγορών, άρα είναι υποκείμενα και στις κερδοσκοπικές τάσεις, trading, hedging, όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία χρηματιστηριακά.
0: Μάλιστα.
1: Χρηματιστηριακά είδη που ανακατεβαίνουν ανάλογα και με το κλίμα και με κερδοσκοπικές τάσεις κτλ. Αυτό είναι το ένα. Όμως στην Ελλάδα, όταν έχουμε την έκτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση και τα σημερινά στοιχεία της Eurostat, και όταν το φορτίο των φόρων είναι το 80%, δεν φταίει μόνο η διεθνής κατάσταση. Οι έμεσοι φόροι είναι κυρίως αυτοί που φουσκώνουν το προϊόν.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Το πιο δραστικό είναι αυτό που λένε όλοι, μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό?
1: Δεν το κάνει γιατί πάει για τακτική της, είναι το τελευταίο διάστημα να εισπράττει υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους και να τα μοιράζει μετά κατά το δοκούν για να αποσκοπεί, που αποσκοπώντας και σε πολιτικά ωφέλη. Είναι η λογική των ΠΑΣ. Η μείωση των άμεσων φόρων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όλοι το λένε ότι έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα στον πληθωρισμό. Ακόμα και ο αντίλογος που λέει ότι οι πλούσιοι πληρώνουν, οι τουρίστες πληρώνουν κτλ. Έχει και αυτό το αντεπιχείρημά του. Ποιο είναι? Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια χώρα που έχει ανταγωνιστικές τιμές είναι mm-hmm. πιο καλά τοποθετημένη στις διεθνείς αγορές. Ειδικά για τον τουρισμό, το λέω.
0: Αλλά θα σας πει κάποιος όμως ότι ξένοι οίκοι θεσμοί, όπως το δουν οι διεθνείς αγορές, βλέπουν την Ελλάδα να υπεραποδίδει σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. Δηλαδή λένε, θέλω να καταλήξω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το success story που λέει η κυβέρνηση.
1: Σαν πως το διαβάζει. Σίγουρα υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης διπλάσιοι. Όμως αυτοί οι διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης δεν φτάνουν για να φτάσουμε στους μέσους όρους της ευρωζώνης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μέσο εισόδημα υπολείπεται πάρα πολύ από το αντίστοιχο της ευρωζώνης. Επίσης, mm-hmm. έστω και αν υπάρχει μαύρη οικονομία και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι ότι η χώρα έχει μεγάλο χάσμα επενδύσεων. Αυτό το παρέχει και ο ίδιος Πρωθυπουργός. Είμαστε αρκετά κάτω από τους μέσους όρους επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επενδύσεις δεν είναι κανένα νούμερο απλό. Οι επενδύσεις σημαίνουν παραγωγικότητα, εξοικονομισμό της οικονομίας, καινοτομική προσέγγιση στην παραγωγή που σε βάθος χρόνου δίνει και ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Θα μου πείτε τώρα τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σίγουρα κάποια έγιναν, δεν γίνανε όμως και πάρα πολλά άλλα. Και το βασικότερο που δεν έγινε ήταν αυτό της διασφάλισης ανταγωνιστικότητας και μεγαλύτερων σχημάτων στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι ραχοκοκαλιά για όλη την ευρωπαϊκή οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχουμε 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις. Προφανώς πρέπει να μειωθούν, αλλά πρέπει να μειωθούν με σχέδιο, πρέπει να μειωθούν με διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας mm-hmm. και τρίτον με μεταξέλιξη μεγαλύτερων σχημάτων, που δεν θα χάσουν αυτά τα μεγάλα χαρακτηριστικά της ευελιξίας, της ανθεκτικότητας που κατέκτησαν στην κρίση.
0: Τελευταία ερώτηση. Πολλοί μιλάνε ότι είναι πολύ ακριβά τα ενίκια στην Αθήνα κυρίως και σε άλλες πόλεις μεγάλες. Είναι ακριβά τα ενίκια ή παίρνουμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Είναι και τα δύο. Το λέω αυτό γιατί στην Ευρώπη ο μέσος όρος των ενοικίων είναι πολύ μεγαλύτερος. Και δεύτερον, με το θέμα της ιδιοκατοίκησης, έρχονται ξένοι αγοραστές που παίρνουν ο μέσος μηνιαίος μισθός, είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με εμάς, δηλαδή είναι γύρω στους 19 μισθούς έναντι 12, και παίρνουν τα ίδια επιτόκια με τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Είναι δύο ερωτήσεις σε μία.
1: Το στεγαστικό έχει πολλές όψεις. Προφανώς το βασικότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Αν βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, μπορείς και να χτίσεις σπίτι και να πάρεις δάνειο και να δώσεις μια σημαντική δικιά σου συνεισφορά στην αγορά και να καλύψεις και ένα μεγάλο ενοίκιο. Εδώ το θέμα είναι των μισθών. Όταν μπορεί ο μέσος μισθός που προσεγγίζει, ναι, μεν έχει αυξηθεί, αλλά προσεγγίζει τα 1.300-1.500 ευρώ, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα γίνει στο βάθος τετραετίας, και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών σε μια μέσο αστική περιοχή να πληρώνει 10 ευρώ το τετραγωνικό ή τη 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται. Άρα και τα νοικία είναι ακριβά και και οι μισθοί δεν αρκούν. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, δεν υπάρχει χτιριακό απόθεμα. Μην ξεχνάμε, μην βλέπουμε τις κατασκευές στην Αθήνα ή στα νησιά ή οτιδήποτε. Δεν έχει αναταχθεί ακόμα η πλήρωση οικοδομή. Η εικόνα πριν το 2004 είναι πολύ πιο διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Αυτό το βλέπουμε από την αγορά τσιμέντου. Θυμίζω ένα νούμερο. Γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά ήταν η αγορά πριν το 2004, τώρα είναι γύρω στα 4. Ξαναλέμε, κοιτάμε την Αθήνα που έχουμε κατασκευές, έχουμε άδειες κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Επίσης, πολλά είναι λόγω εξωτερικής ζήτησης. Γι' αυτό χρειάζονται παρεμβάσεις στα θέματα της προσφοράς κατοικίας. Το ρωτήσατε και εσείς προημερών στον Νίκο Ανδρουλάκη στην συνέντευξη. Σας έδωσε ένα πλέγμα. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα προσφερθούν περισσότερες κατοικίες. Τι σημαίνει αυτό? Πελοδόμηση χώρου, καλύτερες, πιο ευνοϊκές διαδικασίες για να μπουν τα κλειστά διαμερίσματα στην αγορά. Ενδεχομένως κάποιος έλεγχος στη βραχυχρόνια. Δεν είναι πανάκια το να απογορεύσει τη βραχυχρόνια. Και ταυτόχρονα ένας καλύτερος έλεγχος στην αγορά για να μειωθεί το κόστος κατασκευής. Το κόστος κατασκευής, παραδείγματος χάρη, που έχει ξεπεράσει τα 3.000 ευρώ τώρα, είναι μεγάλο, γιατί είναι και κόστος απόκτησης γης πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορεί να πληρώνει κάποιος 1.000 ευρώ τη δόμηση σε ένα οικόπεδο στην Αθήνα. Αυτό πτηνάζει τα κόστη και δημιουργεί αποτρεπτικό περιβάλλον για ένα οικογενειάρχη που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, που είναι ένα βασικό στοιχείο, μια βασική στόχευση κάθε έτσι πορεία στη ζωή. Άρα είναι συνδυαστικό, είναι ακριβά τα ενοίκια, κατά τα ψέματα. Συνδυαστικά με τους χαμηλούς μισθούς που έχουμε στην Ελλάδα δημιουργούν όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ήσασταν κατατοπιστικός και καταιγιστικός, κύριε Αλεξάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι ο Παρασκευής, είναι ο Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984. Λοιπόν, 3:30 πρώτα λεπτά, πάμε σε τίτλοι ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου του Ρέντι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ήχησε το 112 λόγω του καπνού στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη δύο ακόμα φωτιές στο Ψάρι Μεσσηνίας και στο νησί της Νησίρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία υπήρξε μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με πολιτική κηδεία ο τελευταίος αποχαιρετισμός της την Κυριακή στο πρώτο νεκροταφείο. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστεί αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούχας. Στόχος μας είναι να καταστήσει σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, τόνισε. Στην Πορτογαλία εγκρίθηκε στήριξη 800 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερο από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσεις στο φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, να πούμε και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής. Στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίφη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Λουμπερόπουλος. Στις υπέροχες μουσικές επιμελείται ο Νίκος Λουμπερόπουλος. Το τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάω ο Σταύρος Αμάραντος. Και τρόποι επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Το ξαναπώ, 984oner@gmail.com. Και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

Βγήκαν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεν άλλαξε κάτι. Η ΔΕΦ τελικά πέρασε και δεν ακούμπησε. Οι εξαγγελίες των κομμάτων πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%. Παραμένει δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Στην τρίτη θέση αυξάνει λίγο το ποσοστό του ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ.

5 να τσιμπάει λίγο και ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί που το δίναν στο 4-4,5. Α, τον βλέπουμε λίγο πάνω από τις 5%. Κατακρεμνίζεται από ό,τι βλέπω όμως η Μαρία Καρισιανού.

Έρχονται πάντως στα αυτιά μου διάφορα τρομερά πράγματα για τους δύο γιατρούς που είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θέλω να σας πω ότι οι τιμές για μια επίσκεψη κυμαίνονταν από 250 ευρώ ως 400 το 2011. Να θυμίσω και το 2010. Να θυμίσω ότι είχαμε μνημόνιο τότε.

θα σας πω ότι σε κοντινό μου πρόσωπο, ο οποίος είχε επισκεφθεί το ιατρείο του Θεοδωρόπουλου, του έδειξε φωτογραφίες ντυμένο σαμουράι και του είπε ότι το κάνει για να αποφορτίζεται από τη δουλειά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 1984.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να πάμε λίγο δυστυχώς στο θάνατο του κύριου Μαζονάκη. Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση είναι μια επεμβατική διαδικασία με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ιατροδικαστικά, πότε μια τέτοια θεραπεία περνάει τη γραμμή από τη ιατρική πράξη σε ένα στοιχείο αμέλειας, θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Λέων.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, όταν μιλάμε, καταρχάς να διευκρινίσουμε για αμέλεια, συζητάμε σε υποθέσεις που γίνεται μια διαδικασία τέτοια πλασμαφαίρεσης με στελεχειακό δυναμικό σε μια μονάδα νοσηλευτική, με υποστήριξη κατάλληλη, με μέσα κατάλληλα, και εκεί μπορεί πράγματι να συμβεί μια παράληψη, να συμβεί

0: του κυρίου Μαζονάκη προκύψει ότι ο ίδιος είχε για παράδειγμα μία αιματολογική νόσο η οποία ενδεικνυότανε για να κάνει μία τέτοια διαδικασία, θα συζητάμε μόνο για τα προηγούμενα. Εάν όμως δεν είχε ούτε λόγο ιατρικό, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μια πλήρη απόκληση από τους κανόνες της επιστήμης. Άρα, το θέμα ουσιαστικά το οποίο θα προκύψει από την ιατροδικαστική διερεύνηση δεν θα είναι απλά ότι εδώ εντοπίζουμε κάτι. Εδώ από την αρχή μέχρι το τέλος, θα με επιτρέψετε να πω, είναι όλο ένα λάθος.
1: Ναι, άρα δηλαδή δεν μιλάμε για μια αμέλεια. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο αμέλειας αυτό.
0: Εάν μιλούσαμε για ιατρική αμέλεια, ξέρετε, έγραψα κάτι στα social κιόλας και το επικαλούμε γιατί. Έγραψα ότι είναι έτσι σοκαριστικό για εμάς τους γιατρούς να βλέπουμε δύο γιατρούς να πηγαίνουν με τις χειροπέδες να εισέρχονται στο φυλακή. Αυτό γιατί το έγραψα. Δεν θέλω προφανώς έτσι να δώσω καμία ιδιαίτερη αξία στους γιατρούς, όμως μέσα στην ιατρική πράξη πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οτιδήποτε αδίκημα γίνει στα πλαίσια της ιατρικής πράξης και στους κανόνες της ιατρικής πράξης είναι πράγματι μία αμέλεια. Είναι δηλαδή ένα αδίκημα σε καμία περίπτωση βαρύ, κακουργηματικού χαρακτήρα, αλλά είναι ένα αδίκημα το οποίο ουσιαστικά κρίνεται ως τέτοιο. Ένα πλημέλημα, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είχαν την ιατρική ιδιότητα, οδηγηθήκαν και στη φυλακή και κατηγορούνται για κακουργήματα, είναι ακριβώς γιατί δεν τήρησαν απολύτως κανένα κανόνα της ιατρικής από την αρχή μέχρι το τέλος του περιστατικού. Η ιατροδικαστική λοιπόν εξέταση τι θα έρθει να επιβεβαιώσει ότι το σύνολο αυτό των ενεργειών των συγκεκριμένων γιατρών οδήγησε τον άνθρωπο αυτό στο θάνατο. Και πρέπει να σας πω ότι ξέρετε, με βλέπετε λίγο απόλυτο ότι...
1: Όχι, είστε κατά το πιστικός, δεν το συζητώ.
0: Γιατί κάποιος θα μπορεί να πει, ας πούμε, μα είστε σίγουρος ότι από αυτό οδηγήθηκε. Σας το λέω με βεβαιότητα γιατί από όλα αυτά που έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο είναι όλα εκτός των κανόνων της επιστήμης. Δηλαδή, δεν μπορείς να υποδέχεσαι έναν ασθενή στο ιατρείο σου να σου λέει δεν είμαι καλά και να του λες πήγε να κάνεις επέμβαση. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή για να κάνεις μια τέτοια διαδικασία πλασμαφαίρεσης κάνουμε στο νοσοκομείο, γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις, αιματολογικές εξετάσεις, γίνεται ένα καρδιογράφημα, γίνονται τέλος πάντων εκείνες όλες οι αξιολογήσεις σε υγιή, σκεφτείτε κατά
1: τα λοιπά. Ωραία, σε ένα ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό η πλασμαφαίρεση?
0: Κοιτάξτε, σας ξαναλέω, η πλασμαφαίρεση θέλει κανόνες. Έτσι. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι κανόνες που χρειάζεται η πλασμαφαίρεση δεν μπορούν να ικανοποιηθούν σε ένα ιατρείο. Εγώ σας λέω, ως χώρος, έστω ας πούμε ότι είναι άσυπτος, ότι είναι εν πάση περιπτώσει ένας χώρος ο οποίος δεν έχει μικρόβια κτλ. Και πολύ αμφιβάλλω αν ένας χώρος ιατρείου είναι το ίδιο με ένα χώρο πλασμαφαίρεσης ή αιμοκάθαρσης. Αλλά ας πούμε ότι αυτό το έχουμε πετύχει. Μα δεν έχουμε πετύχει όλα τα άλλα. Δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχουμε το κατάλληλο νοσηλευτικό εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε έναν αναισθησιολόγο, δεν έχουμε μία μέθη σε περίπτωση που χρειαστεί, δεν έχουμε τίποτα. Άρα πώς ένας χώρος θα είναι κατάλληλος όταν στερείται βασικών μέσων?
1: Να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω, γιατί στάλθηκε μια φωτογραφία του ασθενή σε έναν υπνοτιστή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εκεί πραγματικά αγγίζει τα όρια
1: της τρέλας.
0: Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί όταν ένας άνθρωπος χάνεται. Ξέρετε τι λέει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας? Ότι σε περιπτώσεις που έχουμε επίγουσα κατάσταση, ουσιαστικά ο γιατρός αρχίζει να παράσχει τις πρώτες του βοήθειες μέχρι να φωνάξει εξειδικευμένο προσωπικό και την άμεση τέλος πάντων βοήθεια του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, ας πούμε, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένοι και τα λοιπά. Δηλαδή η ιατρική, θέλω να σας πω, δεν είναι φοράω μια ποδιά σου και κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν, η ιατρική έχει κανόνες, ξαναλέω. Τώρα το να...

0: αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε μια επίγουσα κατάσταση, εκεί που κρινότανε, εάν κρινότανε εκείνη τη στιγμή, στο νήμα η ζωή ενός ανθρώπου. Είναι δυνατόν να στέλνουμε φωτογραφία σε ένα υπνοτιστή? Τι να κάνει?
1: Να σας κάνω...
0: Εκτός αν, εάν είχε ικανότητες να ανασθένει. Και είχαμε ήδη διαπιστώσει ένα νεκρό και θέλαμε κάποιος να μας τον αναστήσει, ας πούμε, που μπορεί και αυτό μέσα στα πλαίσια ενός παραλογισμού να το σκεφτούμε.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, είπα ότι ο υπνοτιστής θα μπορούσε να μας είχε υπνοτίσει, να μην του κάναμε ερωτήσεις, αλλά αυτό τελικά δεν τα κατάφερε. Δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Να σας ρωτήσω, εσείς τους ξέρατε αυτούς τους γιατρούς? Γιατί με όποιον έχω μιλήσει, όλοι τους ήξεραν. Έχω τουλάχιστον, το είπα και πριν, 3-4 πρόσωπα κοντινά μου που είχαν πάει.
0: Κοιτάξτε να σας πω, εγώ επειδή έτσι ίσως δεν έχω και το χρόνο, δεν έχω αν θέλετε και τη δυνατότητα έτσι να έχω ελεύθερο χρόνο και να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, πρέπει να σας πω ότι προσωπικά δεν τους ήξερα.
1: Μάλιστα.
0: Όμως πράγματι και εγώ και από ανθρώπους που με εμπιστεύονται που έρχονται στο ιατρείο, αλλά και ανθρώπους του κοινωνικού μου περιγύρου και ανθρώπους τέλος πάντων από εργασιακούς χώρους, πρέπει να σας πω ότι συνέχεια γνωρίζω ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί αυτό το ιατρείο, που το έχουν ξαναεπισκεφτεί, που κάποιοι αν θέλετε είναι αρκετοί εξ αυτών, πρέπει να σας πω ότι ήταν ακόμα και έτσι άνθρωποι που είχαν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, είτε κοινωνικό είτε οικονομικό, δηλαδή θέλω να πω είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ικανότητα, ειδικά κάποιοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει
1: την οικονομική
0: και την οικονομική, αλλά και ας πούμε μπορούν να σκεφτούν έτσι την επιλογή που θα κάνουν, ας το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, και με εκπλήσει, δεν σας κρύβω ότι με εκπλήσει μέρα με τη μέρα το πόσος κόσμος εμπιστευόταν αυτούς ή αν θέλετε και άλλους, έτσι δεν εγώ δεν κρύβομαι, θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι η μόνη, έτσι ειλικρινά σας το λέω. Έτυχε το περιστατικό σε αυτό, ήταν πράγματι ίσως αρκετά δημοφιλής, είχαν ίσως την περισσότερη πελατεία, έτσι να το πούμε απλά, γιατί πελατεία είχαν, δεν είχαν ασθενείς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά από εκεί και πέρα πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι γίνεται στραβά και να κάτσουμε να το διορθώσουμε τουλάχιστον η ιατρική κοινότητα.
1: Τελευταία ερώτηση. Τα έχουν λίγο συγκεχημένα ο κόσμος, λέει, μιλάει για την, δεν ξέρει ακριβώς τι είναι η ολιστική ιατρική ως φαινόμενο και αν αποδίδει. Εγώ ρωτήσεις κάνω.
0: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, ρωτάτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σας κρύβω ότι πιστεύω ακράδαντα στην ιατρική, την κλασική ιατρική. Για τον πολύ απλό λόγο είναι μια ιατρική, αν θέλετε, που για να αναπτυχθεί υπάρχουν κανόνες, για να δημιουργηθούν αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά έγιναν μετά από μεγάλες μελέτες και μελέτες οι οποίες συνεχίζονται καθημερινά. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στα εργαστήρια για να μπορούμε εμείς να έχουμε τη γνώση. Mm-hmm. Κάποια γνώση παρέχεται ακριβώς επειδή κάποιοι από εμάς δουλεύουμε πάρα πολύ και δημιουργούμε, εν πάση περιπτώσει, έτσι, δεδομένα για γνώση. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η ιατρική πραγματικά είναι μια επιστήμη θετικότατη. Δεν κάνουμε τους φιλόσοφους, δεν φοράμε μια ποδιά και ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι το κάνουμε. Πρέπει να ακολουθούμε αυστηρά όλους τους κανόνες, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς, ειδικά στους κλινικούς γιατρούς πρέπει να πω, γιατί όπως γνωρίζετε για τους ιατροδικαστές δεν ισχύει πάντα, όταν πάνε σε ένα γιατρό οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη ζωή τους.
1: Ωραία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο σε όλο αυτό.
0: Για
1: μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, δεν μιλάμε τώρα για κάτι απλό. Μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων.
0: Προφανώς, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αν και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω έτσι και μία, θα έλεγα, έτσι διαφοροποιημένη άποψη. Ξέρετε, ακούω πάρα πολλές φορές που λέμε να υπάρξει νόμος για αυτό, νόμος για τ' άλλο, νόμος για τ' άλλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, αν θέλετε, έλλειμμα νόμων. Είναι έλλειμμα κυρίως των ελέγχων που πρέπει να γίνονται. Είναι έλλειμμα των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται, είναι έλλειμμα κανόνων που πρέπει να μπαίνουν σε άλλα επίπεδα και όχι σε νομοθετικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε, για να σας πω πολύ απλά, δεν μπορεί καθ' ιατρική πράξη να, να μπαίνει σε ένα νομοθέτημα. Δεν μπορεί να μας πει ο νόμος, ας πούμε, το πότε θα γίνει στεφανιογραφία. Γι' αυτά υπάρχουν οι κανόνες της επιστήμης. Όμως κάποιος πρέπει να κρίνει ότι εάν ένας άνθρωπος έχει ένα μηχάνημα τέτοιο μέσα σε ένα ιατρείο, πρέπει ή δεν πρέπει να το έχει καταρχάς. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν το έχει, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει για να, για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτό λοιπόν θέλει πρώτα απ' όλα κάποιους κανόνες, κανόνες μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και στη συνέχεια κάποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι όπου και να πάει κάποιος δεν θα συναντήσει κομπογιανίτες, αλλά θα συναντήσει γιατρούς. Εννοώ όταν πάει σε ένα ιατρείο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικός. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής τον Γιώργο τον Αλεξάκη, μας είπε θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Να λέμε και ευχαριστώ αν βενζίνη είναι στα 2 ευρώ.

Κοντεύουμε στο τέλος της εκπομπής. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος. Ήταν η εκπομπή Καφένιο Ελλάς 3 με 4 εδώ. Τον 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι που κρατούσε το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργος Ρουπακιάς. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η κατανομή συνολικού ποσού 932.900 ευρώ σε 13 δήμους των Κυκλάδων με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσης του πολύτιμου κοινωνικού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ετοιμάζει ακόμα ένα τμήμα στη Σύρο προκειμένου να επιμορφωθούν όσοι εργοδότες επιθυμούν να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω τμήμα θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο και είναι το τελευταίο για το 2026. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τη χειρουργική ομάδα, το αναισθησιολογικό τμήμα καθώς και το σύνολο του προσωπικού των χειρουργείων και των τμήματων επιγόντων περιστατικών για την άμεση, έγκαιρη και απολύτως επιτυχή αντιμετώπιση σειράς ιδιαίτερα απαιτητικών και βαρέων περιστατικών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Ευχαριστίες προς την ΑΜΚΕ Αιγαίας και προσωπικά προς την κυρία Μαρίνα Μαρτίνου και τον Αθανάσιο Μαρτίνο, απευθύνει η Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης με αφορμή τη δωρεά για την αγορά του μηχανήματος χάραξης και κοπής με λέιζερ. Επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα η κατάσταση των χώρων στους οποίους στεγάζεται το Λιμεναρχείο Σύρου, καθώς έπεσε στο κενό η πρώτη εργολαβία για τις απαραίτητες παρεμβάσεις και πλέον παρίσταται η ανάγκη να δρομολογηθεί εκ του μηδενός νέο διαγωνισμός για το πολύ συζητημένο έργο. Το Άνοιγμα Σύρος 2026 επιστρέφει για 19η χρονιά από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη και σε άλλα μέρη του νησιού και σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κυκλάδων φέρνει μοναδικές προβολές στην Άνδρο, τη Μήλο, τη Μύκονο, την Άξο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και την Τίνο για θεατές κάθε ηλικίας. Ο Όφη νίκησε με 2-0 τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη League Phase του Europa League. Κάλεσμα προς τους Συριανούς της Αθήνας για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης απέναντι στη Ζάκυνθο απευθύνει η Ελλάς Σύρου για την Super League 2. Αλλάζει προσωρινά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες καθώς η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή πριν από την απότομη μεταβολή που αναμένεται από την Τρίτη. Οι θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας θα ανεβάσουν σταδιακά τον υδράργυρο, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο ο καιρός να είναι απολύτως σταθερός.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι που κρατούσε το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργος Ρουπακιάς. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η κατανομή συνολικού ποσού 932.900 ευρώ σε 13 δήμους των Κυκλάδων με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσης του πολύτιμου κοινωνικού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ετοιμάζει ακόμα ένα τμήμα στη Σύρο προκειμένου να επιμορφωθούν όσοι εργοδότες επιθυμούν να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω τμήμα θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο και είναι το τελευταίο για το 2026. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τη χειρουργική ομάδα, το αναισθησιολογικό τμήμα καθώς και το σύνολο του προσωπικού των χειρουργείων και των τμήματων επιγόντων περιστατικών για την άμεση, έγκαιρη και απολύτως επιτυχή αντιμετώπιση σειράς ιδιαίτερα απαιτητικών και βαρέων περιστατικών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Ευχαριστίες προς την ΑΜΚΕ Αιγαίας και προσωπικά προς την κυρία Μαρίνα Μαρτίνου και τον Αθανάσιο Μαρτίνο απευθύνει η Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης με αφορμή τη δωρεά για την αγορά του μηχανήματος χάραξης και κοπής με λέιζερ. Επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα η κατάσταση των χώρων στους οποίους στεγάζεται το λιμεναρχείο Σύρου, καθώς έπεσε στο κενό η πρώτη εργολαβία για τις απαραίτητες παρεμβάσεις και πλέον παρίσταται η ανάγκη να δρομολογηθεί εκ του μηδενός νέο διαγωνισμός για το πολύ συζητημένο έργο. Το Άνοιγμα Σύρος 2026 επιστρέφει για 19η χρονιά από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη και σε άλλα μέρη του νησιού και σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κυκλάδων φέρνει μοναδικές προβολές στην Άνδρο, τη Μήλο, τη Μύκονο, την Άξο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και την Τίνο για θεατές κάθε ηλικίας. Ο Όφη νίκησε με 2-0 τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη League Phase του Europa League. Κάλεσμα προς τους Συριανούς της Αθήνας για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης απέναντι στη Ζάκυνθο απευθύνει η Ελλάς Σύρου για την Super League 2. Αλλάζει προσωρινά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες καθώς η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή πριν από την απότομη μεταβολή που αναμένεται από την Τρίτη. Οι θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας θα ανεβάσουν σταδιακά τον υδράργυρο, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο ο καιρός να είναι απολύτως σταθερός.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: και ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίου Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρες της Χινάς.

με τον εδώ κιθαρίστα της jazz, Αμάνθιο Ντα Σίλβα, στο What Maria Sees, ξεκίνησε η απόψινη εκπομπή. Για τη συνέχεια ένας άλλος κιθαρίστας, ο άλλος Αμάρ Σάντι, που ονομάζεται και ο bluesman της ερήμου, στο Camel Shuffle.

Για τη συνέχεια έχουμε το συγκρότημα Baka Beyond που δημιουργήθηκε από το 1992 και συνδυάζει κέλτικα και δυτικά στυλ μουσικής με την παραδοσιακή μουσική Baka από το Καμερούν. Θα τους ακούσουμε στο Spirit of the Forest.

Για τη συνέχεια, η Ιρανή Νεγκάρ Μπουντάν σε μια χαρακτηριστική μελωδία, κλασικό δείγμα της κλασικής μουσικής του Ιράν.

Και από το Ιράν στο Λίβανο, ο Ραμπί Αμπού Καλίλ, που γεννήθηκε στο Λίβανο, αλλά το 1978 στον εμφύλιο έφυγε στη Γερμανία, θα μας παίξει το Arabian Waltz.

από τις 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε Geo Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Συνεχίζουμε με καφέ Ναμάν Ισταμπούλ στο Γκιουλμπαχάρα.

Και μετά από αυτήν την ελληνοτουρκική σύμπραξη, ο Μουλατού Αστοκέ, ο πατριάρχης της αθιοπικής τζαζ, και η Ηλιοσέντρικ στο συγκρότημά του, στο Γιακέρμο Σου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι που κρατούσε το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργος Ρουπακιάς. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η κατανομή συνολικού ποσού 932.900 ευρώ σε 13 δήμους των Κυκλάδων με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσης του πολύτιμου κοινωνικού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ετοιμάζει ακόμα ένα τμήμα στη Σύρο προκειμένου να επιμορφωθούν όσοι εργοδότες επιθυμούν να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω τμήμα θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο και είναι το τελευταίο για το 2026. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τη χειρουργική ομάδα, το αναισθησιολογικό τμήμα καθώς και το σύνολο του προσωπικού των χειρουργείων και των τμήματων επιβιώντων περιστατικών για την άμεση, έγκαιρη και απολύτως επιτυχή αντιμετώπιση σειράς ιδιαίτερα απαιτητικών και βαρέων περιστατικών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Ευχαριστίες προς την ΑΜΚΕ Αιγαίας και προσωπικά προς την κυρία Μαρίνα Μαρτίνου και τον Αθανάσιο Μαρτίνο απευθύνει η Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης με αφορμή τη δωρεά για την αγορά του μηχανήματος χάραξης και κοπής με λέιζερ. Επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα η κατάσταση των χώρων στους οποίους στεγάζεται το λιμεναρχείο Σύρου, καθώς έπεσε στο κενό η πρώτη εργολαβία για τις απαραίτητες παρεμβάσεις και πλέον παρίσταται η ανάγκη να δρομολογηθεί εκ του μηδενός νέο διαγωνισμός για το πολύ συζητημένο έργο. Το Άνοιγμα Σύρος 2026 επιστρέφει για 19η χρονιά από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη και σε άλλα μέρη του νησιού και σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Κυκλάδων φέρνει μοναδικές προβολές στην Άνδρο, τη Μήλο, τη Μύκονο, την Άξο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και την Τίνο για θεατές κάθε ηλικίας. Ο Όφη νίκησε με 2-0 τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη League Phase του Europa League. Κάλεσμα προς τους Συριανούς της Αθήνας για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης απέναντι στη Ζάκυνθο απευθύνει η Ελλάς Σύρου για την Super League 2. Αλλάζει προσωρινά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες καθώς η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή πριν από την απότομη μεταβολή που αναμένεται από την Τρίτη. Οι θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας θα ανεβάσουν σταδιακά τον υδράργυρο, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο ο καιρός να είναι απολύτως σταθερός.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Με τους Black Ivory στο No Ifs, Ends or Buts άρχισε η δεύτερη ώρα της εκπομπής Τα Χρώματα της Μουσικής που ακούτε κάθε Παρασκευή στις 6 από το YouLive. Ακολουθούν οι Γαλέξικο στο The Black Light.

0: Dad! Guitar!
1: Για τη συνέχεια ο Billy Frizzell διασκευάζει ένα κομμάτι του Leonard Cohen, Bird on the Wire.

Για τη συνέχεια, ο Αουρέλιο Ανδρεέσκου, η καλύτερη φωνή για πολλούς της Ρουμανίας, ever, στο Εντρογκοστή Τούλ, ή αλλιώς Μπούι Μπούι Μπούι.

από τις 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Για τη συνέχεια ο Γιωζέφ Λατίφ παίζει την πρώτη γυμνοπαιδιά του Ερικ Σατί.

ακολουθεί ο Giorgio Conte στο Νιένι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ανέβα!
2: Συνούβερτε τροπικά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ηχητικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.